0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε να.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτό είναι ο σταθμός μου.
6: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
6: Αν ήμουν άντρα σου, άνα μου θα τον έπινα.
7: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
0: Πόσα!
1: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
11: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 9.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Χαμός, έλα, όταν αέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Το θέμα ημέρα είναι: τι είναι αυτό που ξεκινάς να το κάνεις μέσα σε 5 λεπτά και κρατάει ώρες?
2: Απλό θα ήταν να πούμε το κινητό, το σκορλάρισμα. Αλλά άλλοι θα πούμε το σεξ.
1: Ποιος ξεκινάει, ρε φίλε, για 5 λεπτά?
2: Ξεκινάω για ένα χαλαρό απογευματινό, ναι, και με πιάνει το δειλινό.
1: Τι λέει, Φορτούνη! Ποτέ δεν ξεκινάς για 5
2: λεπτά. Ξεκινάς γιατί μπορεί να έχεις μια υποχρέωση επαγγελματική και χάνει, κλείνει και το σούπερ μάρκετ, ναι, κλείνουν όλα.
1: Δηλαδή,
2: και μείναμε αντί στον πάγκο των τυριών σε άλλον πάγκο.
3: Βασίλη,
4: yeah. Έλα ρε μάγκα, έλα με την εξπέρα στον πάγκο της κουζίνας.
2: Προλαβαίνουμε μέχρι και τις 10, δεν ξέρω.
4: Υπέστη ο εισαγόρι μου.
2: Υπέστη
4: ο να με κάψεις με τη λάμα σου. Φόρτας ο Φορτούνης, θα τα πάει όλα πάνω όλα, κόρη μου.
0: Πάμε πρωινό, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
1: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Είναι σοβαρό αντίβαρο η οικογένεια και το παιδί βασικά, έτσι. Είναι ένα αντίβαρο που σου δίνει μια πολύ σοβαρή δύναμη. Το παιδί είναι μια ευλογία. Δηλαδή, εμένα όταν μπήκε η Ελένη στη ζωή μου, μπήκε σε μια εποχή που πάλευα με τα κύματα, πάλευα με τα τεράστια προβλήματα και ήρθε σαν να ηρέμησε τη θάλασσα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.

0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Για να πιάσει.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-O-RAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
5: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
5: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
4: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
12: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωπική.

0: Πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Απλά ο καλύτερος.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Ξεκίνα από την Αγία Μαρίνα, τη μεγάλη αμμώδη αγαπημένη του νησιού. Με την αίσθηση της ζεστής άμμου στα πόδια, ήλιο στο πρόσωπο και βράχια που σε προκαλούν για τις πιο απολαυστικές βουτιές. Θέλεις κάτι πιο κρυφό? Το κλίμα είναι ένα μικρό διαμαντάκι. Ένας ήσυχος κόλπος με λευκή άμμο και ήρεμα γαλανά νερά που μοιάζουν βγαλμένα από κάρτ ποστάλ. Και φυσικά η Κολώνα. Το απόλυτο must. Μία μοναδική λωρίδα γης μέσα στη θάλασσα, δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αίγινας. Ενώ η Αιγινήτισσα σε μαγεύει με τους ευκάλυπτους να φτάνουν μέχρι το κύμα, προσφέροντας σκιά και δροσιά τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το Gastrosophy Fest
3: Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Μύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Πάμε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα Αθήνα, καλό πρωινό Πέμπτης, 2 του Ιούλη στο ρυθμό 949 μετά από μια καταπληκτική βραδιά στο Ηρώδιο. Εκτός από το πέφτει νύχτα με ρυθμό,
2: ναι.
1: Εγώ θα σε πάω στο Ηρώδιο γιατί κοίτα τι έγινε. Τζον Λέντζεντ είχε χθες. Κάποια στιγμή στο παρελθόν που το συζητούσαμε και που θα βρούμε εισιτήρια, δεν βρήκαμε.
2: Έλα, καλημέρα. Έγινε τέτοια βραδιά εχθές,
1: ναι,
2: δεν το ήξερα.
1: Και ήταν η τελευταία συναυλία τέτοιο πολιτιστικό γεγονός στο Ηρώδιο του Αττικού πριν κλείσει για ανακαίνιση και θα ξανανοίξει μετά από 3 χρόνια.
2: Ναι, για να συντηρηθεί.
1: All of me.
2: Πάρα πολύ
1: ordinary people και δεν συμμαζεύεται στο πιάνο του.
2: Και κάτω από αυτό το φεγγάρι θα ήταν μαγική.
1: Καλά.
2: Μαγική νύχτα.
1: Δεν το συζητάμε για το μαγική νύχτα εκτός ρυθμού εδώ πέρα με Γιώργο Κακοσέο.
2: Φανταστικά περάσατε.
1: Φανταστικά. Ναι, ναι. Ήρθα, είδα το μεγαλύτερο μέλος, το απίλαυσα και έφυγα. Τι μου κάνατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά.
1: Καλά.
2: Να σας πω ρε παιδιά, εκεί έξω που μας ακούτε και έχετε μπει λογικά στα αυτοκίνητά σας και έχετε ανοίξει τα ραδιόφωνά σας και πολύ καλά κάνετε, έχετε νιώσει καθόλου τον ανάδρομο? Δηλαδή
1: αυτή
2: ή μόνο
1: εβδομάδα,
2: εγώ τον έχω βιώσει στο πετσί?
1: Δεν είναι μόνο ανάδρομος.
2: Τι
1: έχει
2: είναι?
1: Πολλά αστρολογικά.
2: Ναι.
1: Περίεργα, κάτι δίες, κάτι δυστυχώς.
2: Και είναι διδύμους, μετά να μην τα πιστεύεις.
1: Στους διδύμους λέω, κάτι ναι, τέτοια πράγματα έχει.
2: Α, έχει τέτοια.
1: Πάρα πολλά.
2: Ωρε φίλε.
1: Αυτή η εβδομάδα να ξέρεις.
2: Θες είχα δύσκολη μέρα εγώ, γι' αυτό δεν κατάφερα να έρθω στη νύχτα εκτός
1: ρυθμού. Ναι, το καταλάβαμε παιδί μου, μας το πες. Τώρα
2: ναι,
1: τι να πω.
2: Χτύπησε το σκυλάκι, τραυματίστηκε.
1: Κουτσαθήκατε.
2: Ναι. Άστο, Αλέξανδρε, δεν πρόλαβα να.
1: Είδα, τώρα του έχει βάλει ένα γύψο, να το.
2: Νάρθηκα έχει βάλει στο ποδαράκι.
1: Εντάξει. Αυτόν είναι τώρα.
2: Δηλαδή, πραγματικά και μου το έπανε και το λέγαμε και το τσουράκι.
1: Τώρα έγινε μάνα
2: και
1: εσύ.
2: Ο ανάδρομος θα έχει διάφορα. Άσε που στο δρόμο, στη διαδρομή, ο Θεός να φυλάει, ρε παιδιά, κάθε φανάρι ήταν και ένα τρακάρισμα.
1: Πού Παναγία μου.
2: Παντού όπου γιατί... πήγαινα, γιατί πήγα μεγάλες διαδρομές εχθές, γιατί τρέχαμε.
1: Είχε χθες πράγμα.
2: Παντού τρακάρισμα, ρε παιδάκι μου. Τι κακό είναι αυτό. Παιδιά,
1: άντε
2: προσοχή.
1: Καλέ.
2: Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες.
1: Είναι δύσκολες οι μέρες.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, περαστικά σας να σας ευχηθούμε. Τώρα με έβαλε σε προβληματισμούς. Εγώ δεν είδα κανένα τσούγκρισμα. Είναι λίγο και τα αστρολογικά περίεργα, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θα το ξορκίσουμε.
2: Βέβαια, γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Είμαστε εδώ για να χαρούμε, να γελάσουμε, να χαμογελάσουμε τουλάχιστον. Καλό πρωινό Πέμπτης. Έχουμε το νησί σε λίγο, όπου θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλό εισιτήριο gold. Τι δίνουμε?
2: Στο νησί δίνουμε τη βίλα.
1: Στη βίλα δίνουμε.
2: Γιατί δίνουμε πολλά δώρα. Έχει δίκιο.
1: Όντως δίνουμε και το διπλό εισιτήριο gold, αν φέρει παρακάτω στη λέσχη. Και φυσικά έχουμε τις ενότητές μας. Μία μετά την άλλη. Περιμένουμε και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Έρχεται εντός ολίγου. Έχουμε φτιάξει μια εκπομπή εκπληκτική. Θα ξορκίσουμε ό,τι ανάδρομο υπάρχει. Και επειδή είναι και ο ανάδρομος, μπορεί να χαλάσει κάτι, ας πούμε. Μπορεί να χαλάσει και η συσκευή σου. Το κινητή, να ξέρεις. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, Φορτούνη. Να, έτσι θα είμαστε σήμερα. Εάν χαλάσει η συσκευή σου, δεν τα βάφεις μαύρα. Έτσι, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και με την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Ξεκινήσαμε, παιδιά. Καλημέρα.

0: Βασίλης θέλει Αθηνά εδώ. Έτσι. Αθηνά, πες και εσύ.
1: Εδώ είμαι.
0: Αθηνά θέλει Βασίλη εδώ.
1: Αθηνά θέλει Βασίλη εδώ.
0: Οπότε συνεχίζουμε, παιδιά.
1: Σελήνη Χόχο.
0: Ακριβώς. 7 και 10, 5η 2 του Ιούλη, με υπέροχο στάν. Και με εμάς να θέλουμε να μάθουμε τι έγινε στον κόσμο. Τα πράγματα δεν είναι πάντα τόσο ευχάριστα.
1: Για
0: θα κάνουμε
1: δούμε.
0: Το πέρασμά μας και από τα διεθνή νέα για να δούμε τι συνέβη.
2: No news, good news.
0: Δεν το πήραμε χαμπάρι χθες το πρωί. Είχε συμβεί όμως. Σαρώνουν, λέει, οι κάμερες με ευρήματα από την επίθεση με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Χθες τα ξημερώματα, λοιπόν, έγινε τρομοκρατική επίθεση. Τρεις διαφορετικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Η μία από αυτές έκανε πυρκαγιά. Έχει αποτέλεσμα μια πυρκαγιά σε μια πολυκατοικία με θύμα και με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή η Βάγια Νέστορα. Δηλαδή έχασε άνθρωπο στη ζωή του, κατάλαβες. Και ο σύζυγός της με εγκάβματα και προβλήματα, εντάξει. Είναι η μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Προφανώς σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε το γεγονός. Και τοποθετήθηκαν αυτοί οι τρεις εμπριστικοί μηχανισμοί. Οι κάμερες έδειξαν ανθρώπους που να φεύγουν με μοτοσικλέτα, δύο πάνω στη μοτοσικλέτα και ένας χιλιαδόρος. Και ίσως δεν αποκλείεται η εμπλοκή και τέταρτου προσώπου. Τι να πω. Τραγικά πράγματα.
1: Τραγικά.
0: Στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή οι νεκροί φτάνουν τους 2.295 οι επιβεβαιωμένοι. Πάνω από 11.500 οι τραυματίες. Η πρωθυπουργός, η πρόεδρος της χώρας κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.
1: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πολλοί αγνοούμενοι.
0: Πάρα πολλοί αγνοούμενοι. Πάνω από 50.000 διαβάζω, έτσι.
1: Ωχ, Χριστέ μου. Τι πάθαν οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, αφέθηκαν ελεύθεροι προσωρινά οι πέντε συλληφθέντες για την κατάρρευση, ως υπεύθυνοι για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε να φύγουν, να μείνουν προσωρινά ελεύθεροι και κήρυξε, ας πούμε, διενέργεια έρευνας, έτσι.
1: Αυτοί είναι από τους ανθρώπους που ήταν δίπλα και κάνανε τα έργα στην πολυκατοικία ή από τους κατασκευαστές
0: της πολυκατοικίας που έπεσε. Του νέου έργου.
1: Του νέου έργου.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα, τι έκανε μια κυρία στη Βάρη? Άφησε το σκύλο της μέσα στο αυτοκίνητο για 4 ώρες. Ένας άνθρωπος, ένας διανομέας το αντιλήφθηκε και φυσικά πήρε τηλέφωνο την αστυνομία και διατάχθηκε η σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας και φυσικά η ολική οριστική αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της.
1: Μα είναι επικίνδυνη.
0: Υπάρχει και βίντεο που επιτίθεται στους αστυνομικούς, αντιστέκεται, δεν δέχεται να συμβεί όλο αυτό, δεν παραδέχεται την ενοχή της. Το είχε κλειστό το αυτοκίνητο με ατέρμα ανεβασμένα τα παράθυρα και μέσα στον καύσωνα σε αυτό το λιοπύρι 4 ώρες ο σκύλος γερμανικός επιμενικό.
1: Πώς δεν έπαθε τίποτα το σκύλι να σκάσει από τη ζέστη?
0: Εκεί ήταν το ζητούμενο.
1: Δεν αφήνουμε τα κατοικίδια, δεν αφήνουμε τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο με τέτοια ζέστη, αν είναι δυνατόν.
0: Δεν ήθελε ούτε τον έλεγχο τον να γίνει στο αυτοκίνητό της, ούτε τον ατομικό έλεγχο. Αρνήθηκε, προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή της και στη συνέχεια στη σύλληψή της και φυσικά της πήραν και το σκύλο. Λοιπόν, ο κύριος Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ξεκίνησε πάλι να κάνει τα δικά του τα ωραία τα viral. Λοιπόν, πάμε.
1: Γιατί
0: να δούμε.
1: Είχε δώσει ένα ζεμπέκικο.
0: Άκου λίγο. Και ζεμπέκικο, μπράβο.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Κόλλο να βρει λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Είναι
3: πιο δύσκολο να βρει λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
1: Σίγουρα σπίτι κάτω από 500 ευρώ.
0: Και ξεκινάει για το πόλεμο τη ακρίβεια, λέει και διάφορα μετά.
1: Έβαλε και το λαγοκέφαλο μέσα. Γιατί είχε
0: μπροστά στο μοντάζ το βίντεο. Κάνει την στον πόλεμο. Ναι. Να το κάνει back and forward. Ναι. Κατάλαβες πώς λέγεται αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Σωστός.
1: Ναι, σωστός.
0: TikToker δυνατός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στο πιο τώρα περίεργο γεγονός και νέο της ημέρας είναι πως τέλος τα δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία. 46.000 δικαιούχοι θα τα πληρώνουν πλέον όλα από την τσέπη τους.
1: Και αυτό έχει, τώρα γιατί έγινε?
0: Και έχει προκληθεί αναστάτωση.
1: Εννοείς σε αυτές τις ενέσεις που γίνονται?
0: Βεβαίως.
1: Για ποιο λόγο να γίνει? Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, μην κοιτάς που τις παίρνουν άνθρωποι που απλά θέλουν να χάσουν κιλά. Αυτό είναι το λάθος. Που πια οι γιατροί τις γράφανε σε όλους. Θες να χάσεις 10 κιλά, πάρε τις ενέσεις. Κάνε αυτό.
0: Ναι.
1: Θες 7.
0: Και για ποιο άλλο λόγο να τις γράψουν?
1: Γιατί όταν ένας άνθρωπος είναι διαβητικός και, και παχύσαρκος, είναι απαραίτητη.
0: Εσύ μιλάς τώρα για το φάρμακο κατά το διαβήτη. Δεν μιλάς
1: για τις ενέσεις. τις αδυνατιστικές.
0: Υπάρχουν όμως κάποιες άλλες νέες οι οποίες είναι αποκλειστικά για την άλλη θεραπεία.
1: Εγώ γνωρίζω ότι αυτές οι ενέσεις έτσι
0: δεν
1: και φτιάχτηκαν για τους ανθρώπους.
0: Αυτό
1: οι οποίοι...
0: που λες είναι ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Έχουν γίνει όμως και οι άλλες, οι τελευταίες,
1: ναι,
0: οι οποίες είναι μόνο για την παχυσαρκία, ξεκάθαρα. Αυτός είναι ο ορισμός τους. Δεν είναι το πρώτο φάρμακο,
1: ναι,
0: το οποίο χρησιμοποιούταν.
1: Εγώ. Να υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει ένα κριτήριο όταν ένας άνθρωπος πρέπει να τις πάρει, να του χορηγηθούν, γιατί είναι παχύσαρκος και
0: διαβητικός,
1: να γράφονται κανονικότατα.
0: Τέλος πάντων, το
1: Υπουργείο... Απλά να περιορίσουν λίγο αυτή την κατάχρηση την οποία έχει γίνει, που όλοι πια παίρνουν αυτές τις ενέργειες.
0: 300 ευρώ περίπου το μήνα κόστησε σε αυτή τη θεραπεία. Οπότε κάποιοι ήθελαν να τη σταματήσουν εκτάκτως και με αποτέλεσμα να χαθούν και τα ωφέλη που έχουν κατακτήσει μέχρι στιγμής και δεν ξέρω και τι άλλο είδους παρενέργειες, αν και εφόσον υπάρχουν. Το Υπουργείο Υγείας πάντως για αυτόν τον λόγο που έχει δημιουργηθεί η αναστάτωση έχει καταθέσει αίτημα να δοθεί δίμηνη παράταση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λόγω της σημασίας του και της βοήθειας που έχει προσφέρει σε άτομα με παχυσαρκία.
1: Ακριβώς. Όπως ο πατέρας μου εμένα, ας πούμε, που τις έχει πάρει γιατί είναι διαβητικός και ήταν ένας άνθρωπος με πάρα πολλά κιλά και τον έχουν βοηθήσει. Δηλαδή έπρεπε να τις πάρει, ήταν απαραίτητο για την υγεία του. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ.
0: Εκεί φυσικά, εκεί ποντάρουμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Για να δούμε, μακάρι να δοθεί παράταση.

0: Πρωινό κέφι στο Πάμε Πρωινό με Ρία Ελληνίδου φυσικά και με Γογό Τσαμπά.
1: Τι μου έκανες τώρα, Φορτούνη?
0: Τώρα κοίταξε να δεις, να σκάσει λιγάκι το χιλάκι μας. Λοιπόν, τι έγινε? Πάμε σε πανηγύρι που η Γογό Τσαμπά, από τις πιο δημοφιλείς φωνές της ελληνικής λαϊκής σκηνής και με εμφανίζει όλη την Ελλάδα εκεί στο Πολυνέρι.
1: Ξέχασε
0: τη βραδιά σου, λέει. Είναι λοιπόν και τραγουδάει το Σκάνια, δεν ξέρω τώρα τα καγγέλια.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και σκάει εκ φορτωτήρας. Αυτό εξκαφέας.
1: Εξκαφέας, αυτή που έχουν μπροστά το...
0: Μπροστά και τη μεγάλη, την οριζόντια. Γεμάτο μέγα ρύφαλα.
1: Ωρε φίλε.
0: Και τη σταδιάζει πάνω.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι.
0: Αχ, λοιπόν, καταπληκτικό.
1: Έλα και εγώ με εξκαφέα θα στο ρίχνω το λουλούδι.
0: Η ελληνική επαρχία, έλα η φαντασία και το κέφι.
1: Αυτό θα ήταν φανταστικό τώρα να συνέβη.
0: Λοιπόν, καταπληκτικό.
1: Πο, πανηγύρι με Γογό Τσαμπά.
0: Τι πανέργια και τι τσίκι τσίκι τσίκι και φέρνει μια πεντάδα. Πάρε εκεί πέρα ολόκληρη.
1: Και τους βλέπεις όλους ξαπλωμένους να τους ρένουνε με γαρίφαλα.
0: Στα φάρσαλα, ξέρουν να γλεντάνε.
1: Τον εξκαφέα να την καλύψει όλη αυτό το γαρίφαλο το πολύ.
0: Τι κοινό έχει το Πολυνέρι φαρσάλων με το Πάμε Πρωινό? Ξέρουμε να γλεντάμε, ρε παιδιά. Καλημέρα, παιδιά. Πάμε κι εμείς να συνεχίσουμε στα δικά μας όμως. Ναι. Μην παίρνουμε και πολύ θάρετα.
1: Γιατί?
0: Τώρα πιο ωραία.
1: Ένα πανηγύρι. Ήπια. Το θέλουμε.

0: ξέρεις πολλούς που είναι αυτή τη στιγμή στο ρυθμό 949.
1: Πάρα πολλούς. Όλοι οι ακροατές μας που είναι εδώ συντονισμένοι και πάρα πολύ καλά κάνετε, γιατί είναι υπέροχο πρωινό Πέμπτης.
0: Είμαστε όλοι εδώ.
1: Και εδώ θα το κάνουμε ακόμα πιο ωραίο το πρωινό Πέμπτης. Δεν θέλω να πέφτετε. Είναι, όλα, είναι ο ανάδρομος, είναι όλα γύρω ναι. μας ανταριασμένα. Αλλά εμείς εδώ, στα σίδη.
0: Σας προσφέρουμε ασφάλεια.
1: Έτσι
0: και ξέρεις τι λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι.
1: Ισχύει.
0: Γιατί, για το τι ισχύει, για τους όρους, για τις καλύψεις, για τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές σε πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Ξέρουμε πολλούς δηλαδή, όπου λέει και ο Πάνος Κιάμος. Mm-hmm. Insurance Market 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή. Αχ, όμορφα.
2: Τελικά.
1: Τελικά.
2: Να περνάς όμορφα. Λοιπόν, τρέλα. Θάλασσα. Όχι, μου. Όμορφα, πολύ όμορφα όλα.
1: Θάλασσα στη φωτογραφία προς το παρόν. Κάποια στιγμή θα τη δούμε.
0: Πάμε διάλειμμα με κορδέλα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
12: Ρυθμός 949.
13: Yes. Welcome back, ταλεντάρες μας. Ρυθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και όλοι εσείς στην παρέα μας. Σας ζητήσαμε ηχητικά να έχουμε τη Ζέφη, η οποία μας στέλνει πρώτη φορά.
14: Καλημέρα, παιδιά. Καλή Πέμπτη. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα.
15: Υπέροχη, εσύ.
14: Σας ακούω καθημερινά, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα.
13: Μπράβο, ρε Ζέφη.
15: Ευχαριστούμε. Κάντε και άλλη την αρχή στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού μας.
13: Και τώρα που πήρατε την αρχή και τη φόρα, να συνεχίσετε, κυρία Ζέφη, να μας στέλνετε.
15: Βεβαίως.
13: Στην παρέα μας, όπως κάθε μέρα, είναι και ο Μασούτης, φυσικά. Mm-hmm.
15: Φυσικά είναι ο Μασούτης, γιατί γιορτάζει 50 χρόνια και σου κάνει δώρο binge watching. Κατέβασε τώρα το Μασούτης App και γίνε ένας από τους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν δωρεάν 6 μήνες Antenna Plus, σειρές που κολλάνε, ταινίες που δεν χορταίνεις και exclusive περιεχόμενο όπου κι αν είσαι. Το μόνο που κάνεις, πανεύκολο, κατεβάζεις το Μασούτης App, κάνεις εγγραφή και μπαίνεις κατευθείαν αυτόματα στην κλήρωση. Γιόρτασε 50 χρόνια Μασούτης με δώρα που αξίζουν μέχρι 15 Ιουλίου. Πρόλαβε το Μασούτης App, download, register και good luck.
13: Oh my gosh.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
15: Good luck, και αν είστε κολλημένος κάπου στην κίνηση, θα μας ενημερώσει τώρα ο Πράκτορ Μπουφού τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
13: Good fortune, δηλαδή καλή τύχη. Και στο ποτάμι που έχει κίνηση, ανεβαίνοντας κυρίως έχει ποτηλιάρισμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια χαρά. Λίγο στο κατέβασμα της Μεσογείων εκεί στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Και αν βγαίνετε από την πόλη για να πάτε από το Χαϊδάρι μέχρι περίπου την Ελευσίνα και στο Σχιστό, θα κολλήσετε το πρωινό γνωστό ποτηλιάρισμα.
16: Ο καιρός σήμερα.
17: Καλοκαιράκι έχουμε.
13: Άλλα ρε,
15: έτσι, καλοκαιράκι έχουμε.
13: Έχουμε καλοκαιράκι.
15: Και
13: πάμε.
15: Είμαστε μέσα στο τρένο.
13: Και είμαστε μέσα στο τρένο, ναι.
15: Ωραία. Επόμενη στάση, πάμε πρωινό. Με 36 βαθμούς Κελσίου σήμερα, μεγαλύτερη θερμοκρασία, ήλιο και ζέστη όλη μέρα. Παρακαλώ προσοχή στο κενό μεταξύ Συρμού και Αποβάθρας. Ανταπόκριση με το τραμ, γραμμή 2. Next station, πάμε πρωινό. With a high of 36 degrees Celsius today, it will be sunny and hot all day long. Please, mind the gap between the train and the platform. Change here for line 2.
12: Επόμενη στάση, Κορυδαλός.
13: Εκεί θα πάμε.
12: Next station, Κορυδαλός.
13: Με τρέλα και κορδέλα στο ρυθμό 949. Πάμε να ακούσουμε την Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό. Θα σας πάμε και σε άλλες τάσεις του μετρό σήμερα με τον καιρό και την Αθηνά Φαλίδου. Και φυσικά σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας. Καλημέρα.

0: λαϊκά.
1: Είναι κάτι τραγουδάρες σαν αυτές, ρε παιδί μου. Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά που αμαλάχει το κάνεις και μια αφιέρωση κάπου, άμα θέλεις. Έτσι.
2: Βέβαια. Α, μια σκύπες αφιέρωση.
1: Γεια.
2: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εάν συντονιστήκατε τώρα, πολύ καλά κάνατε, γιατί εδώ στο Πάμε Πρωινό κάθε μέρα τέτοια ώρα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης. Το θέμα ημέρας λοιπόν σήμερα είναι πολύ καλλιτεχνικό, είναι εμπνευσμένο και θα ήθελα να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ρωτώ και απαντάτε. Θέλετε να κάνετε καντάδα σε κάποιον? Ποιος είναι αυτός και τι τραγούδι θα του κάνατε καντάδα? Είναι υπέροχη αυτή η σκέψη αν την κάνεις. Δηλαδή θα κάνεις, αν έκανες καντάδα σε κάποιον, ποιος θα ήταν αυτός και τι τραγούδι θα του αφιέρωνες.
1: Μάλιστα.
2: Για παράδειγμα, μπορώ να ξεκινήσω αν θέλετε.
1: Θα ξεκινήσετε.
2: Είμαι στο όριο του να κάνω καντάδα στη γειτόνισσά μου που μένει από πάνω. Γιατί απλώνω τα ρούχα μου και το έχει κάνει τάμα. Με το που απλώνω εγώ τα ρούχα μου και δεν έχω βάλει τέντα ακόμα στο πλαϊνό μπαλκόνι, να βγαίνει. Να ξεβουρτσιάζει όλες τις τρίχες από τις βούρτσες της και να τις καθαρίζει πάνω στα δικά μου ρούχα. Βρήκα καφέ κυλίδες, ποιος ξέρει τι έχει είναι πάνω. Δηλαδή έχουμε γίνει σόου κάθε φορά. Οπότε είμαι στο τσακ, να ξέρετε κυρία αν μ' ακούτε, να κατέβω από κάτω από το μπαλκόνι σας και να σας κάνω μια ωραιότατη καντάδουλα. Το ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Μάντεψε πού. Μάντεψε πού θα σε πάω σε αυτό το ταξίδι. Δεν έχει γυρισμό. Είναι πήγαινε, δεν έχει έλα αυτό το ταξίδι που σου ετοιμάζω.
1: Ετοιμάζω ταξίδι, έλα ρε, αυτό έχει καλό νόημα. Αυτό λέει για νησάκια και τέτοια, δεν φύγει για τον άλλο κόσμο.
2: Εγώ θα τη στείλω εκεί που πρέπει.
1: Λοιπόν, εγώ χθες.
2: Μέχρι εδώ είμαι, με έχεις καταλάβει. Πέντε πλυντήρια την ημέρα βάζω.
1: Πώς μου την έδωσε τώρα χθες και εδώ που συζητούσαμε για το θέμα μέρες και αυτά, λέω, ξέρετε σε ποιο θα κάνω καντάδα?
2: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κωνσταντάκη.
2: Ωραία, η αδυναμία.
1: Από το πρωινό του Easy. Λοιπόν, και λέω, θα σου κάνω τέτοιο. Και μου λέει, ποιο παιδί μου θα μου αφιερώσεις? Λέω, μισό λεπτό, θα τα ακούσεις τώρα. Αυτό.
0: Τρεις του Σεπτέμβρη στις.
1: Λοιπόν, σου λέω, εδώ θα είμαστε το Σεπτέμβρη, παιδί μου. Ορίστε, αγαπημένη μου. Αγαπημένη μου Μαρία Κωνσταντάκη. Εσείς γελάτε τώρα, παιδί μου, ακροατές αγαπημένοι μας, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε κάτι εσωτερικά. Και τους τα φέρωσε και χάρηκε.
2: Βέβαια. Λοιπόν. Τους ξανάβρω στους Μπαξέδες, είπες, 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ξέρεις τι παθαίνω με αυτό το τραγούδι? Δηλαδή, δεν ξέρω πού το έχω ακούσει, σε καμία σχολική γιορτή. Δηλαδή,
2: σίγουρα.
1: Δεν το έχω
2: προλάβει.
1: Ρε, δεν το έχω προλάβει. Δηλαδή, πώς σου πω, δεν ήταν ποτέ σου ξέρει τη εποχή μου.
2: Όχι, αυτό έλειπε.
1: Λοιπόν, παρόλα αυτά, κάποια στιγμή. Ναι.
2: Στη σύνταξη, δεν ήμασταν εδώ.
1: Κάποια στιγμή, λοιπόν, με πιάνω και το σιγουτραγουδάω. Ναι. Και λέω, είναι δυνατόν, ναι, ορίστε. Αυτό είναι τραγουδί. Δεν είναι όμως τραγουδί για καντάδα.
2: Είναι. Θα σε ξανά

0: Εντάξει, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Μπράβο, ρε παιδί μου, εφάνταστα. Λοιπόν, θέλουμε να μας στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 σε ποιον θα κάνατε καντάδα και ποιο τραγούδι θα του αφιερώνατε.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε.
2: Πάμε πρωινό.
3: Άλλος για την πάπια μας.
2: Κουακ.
4: Ρυθμός 949.

0: Φοβάμαι και Νίνο στο ρυθμό 949, παρα 10 περίπου, παρα τέταρτο. Ναι. Και εμείς θέλουμε να ταξιδέψουμε σε νησάκια. Θέλουμε να ονειρευόμαστε τέτοια πράγματα, να μας επιτρέπετε, παιδιά. Έτσι,
1: θέλεις
0: το μυαλό
1: νησί?
0: Κάνει βόλτες.
1: Μήπως θέλεις και Σαντορίνη?
0: Δεν θέλω Σαντορίνη, νομίζεις? Γιατί?
1: Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και τα κολλητάρια σου, την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα.
0: Yes.
1: Μία πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο φυσικά και τακτοπλοϊκά με την Golden Star Ferries που σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Τώρα καλείτε, ο πρώτος που θα καλέσει, λέω εγώ,
0: ναι,
1: στο 210.
0: Ας το κάνουμε με τηλεφωνικό
1: 68,
0: κέντρο.
1: Μπράβο.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο Αλέξανδρος θα καλέσετε λοιπόν στο, ναι, 210-68-35-722. Ο πιο γρήγορος που θα πάρει τώρα και θα ρίξει ρεφρενάκι νησιώτικο,
1: ναι,
0: θα μπει στην κλήρωση.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Μα αλλο, πόσο γρήγοροι είσαστε?
0: Ναι.
1: Πώς λέγεστε?
4: Λέγομαι Ζωγραφιά.
0: Γεια σου Ζωγραφιά.
1: Γεια σου Ζωγραφιά.
0: Τι θα μας ζωγραφίσεις με τη φωνούλα σου?
4: Την τράτα μου.
1: Ο, αυτό είναι η τράτα μου, αγαπημένο μου.
0: Φύγαμε.
1: Η τράτα μου, ναι, ναι. Για πάμε Ζωγραφιά.
4: Η τράτα μου, η κουρελού, η χίλιο μπαλωμένη. Όλο την επαλώνανε.
0: Γλυκέρι είναι αυτό, τι ωραίο.
1: Ξυλωμένη. Έβηρα μια
0: στα πανιά.
1: Έβηρα
4: δυο στο χωριό.
0: Έβηρα τρία.

0: Μάνο, τι ωραίο τραγούδι μας τραγούδισες.
1: Λοιπόν, θα πάρεις τους κολλητούς σου, τους φίλους σου και θα πας στη Σαντορίνη, στην καλτέρα.
0: Στη Σαντορίνη.
1: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε και την επόμενη φορά που θα μιλάμε να είσαι στο Αιγαίο κι εσύ. Τα φιλιά μας.
2: Ευχαριστώ ρε παιδιά, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Καταπληκτική αναβίση στο ρυθμό 949 και στο πάμε πρωινό τη Πέμπτη. Λίγο πριν το ρολόι μα δείξει ακριβώ 8 και ετοιμαζόμαστε για παραλία κάποιοι. Βόλτα στον ήλιο τέλο πάντων και το Σαββατοκύριακο. Μην πάτε πουθενά όμω χωρί την καμιλοπάρδα λύσα. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Uderma Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50-360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλητικών προϊόντων τη Ιντερμετ. Προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού και εφαρμόζεται από κάθε γωνία. Με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδοτική φθορά Uderma Baby Derm.
1: Τι ωραία! Φανταστικό!
0: Διάλειμμα!
1: Πάμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα, μη φύγει κανείς, ερχόμαστε δυναμικά!
0: Με Μπέτη Μαγκύρα.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
10: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: στο ρυθμό 949.
1: Και παρακολουθείτε τον υπόδρομο του Πάμε Πρωινό, γιατί έρχεται με εντυπωσιακή για ακόμη μια φορά είσοδος η Πέτη
2: Μακίνα.
3: Good morning to you too. How are you this morning?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Λίγο δαρμένοι, λίγο
3: χτυπημένοι, λίγο μενάτε και σαλάκα να τιέμε, έτσι, μπράβο.
1: Για 2 του Ιούλη είμαστε πολύ καλά, ναι, παιδιά.
3: Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
1: Είναι μαραθώνιος όλο αυτό που κάνουμε, έτσι. Και πραγματικά είμαστε μια χαρά.
3: Και να σου πω ποιο είναι το πιο δύσκολο.
1: Ναι.
3: Αυτός ο μήνας, ο Ιούλιος.
0: Ναι,
3: γιατί επειδή όλα τελειώνουν σχεδόν τον Ιούνιο, σχολεία, αυτό, τηλεοράσεις κτλ. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ ζωντανοί για άλλο ένα μήνα. Ακάθεκτη μέχρι τέλος. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, και με όλα αυτά που ακούμε και κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιόμαστε και τελικά τι καλύπτει, ρε παιδιά, η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα. Γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον και να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market, λοιπόν, βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλά είναι τα πράγματα. Ήρθαμε. Ξεκινάμε. Έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας στις 10 να πάμε παρέα. Αγκαζέ. Και τώρα τι έρχεται σε λίγο.
1: Το όλα στη φορά. Έτσι. Και δεν παραλείψαμε να σε ρωτήσουμε που θα κάνεις καντάδα. Δεν το ξεχνάμε. Σε λίγο θα μας το πεις.
3: Ναι. Έννοια σας και σας έχω ετοιμάσει.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, 2 ώρα στα ζωή, 2 ψίχουλα αγάπη,

0: Μάθαμε τι είναι το κουγέτι.
1: Μου το είχαν στείλει τι σημαίνει το κουγέτι.
0: Το ξέχασες.
1: Το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει. Αυτό που δεν ξεχνάς με τίποτα είναι το όλα στη φορά.
2: Όλα. Θέλω να τα
1: κάτι καλό είναι πάντως το κουγέτι.
3: Όλα στη φορά.
1: Ευχάριστο.
2: Όλα. Όλα στη φορά βγαίνουν κάθε μέρα τέτοια ώρα. Εχθές λοιπόν έγινε ένας χαμός και πάρα πολλοί κόσμος προβληματίστηκε.
0: Με τι?
2: Με όλα αυτά που συμβαίνουν στην τηλεόραση. Αυτό νομίζω ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η έναρξη του Γιώργου Λιάγκα.
4: Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει. Είναι η παραπροτελευταία μέρα στη δουλειά. Μείνανε ακόμα 2 μέρες και την Παρασκευή κλείνει ο κύκλος του πρωινού στον Αντένα. Πάμε γιάλα.
0: Γιατί δεν
4: πάμε για ψάρεμα.
2: Τι
4: πάμε για λαγοκέφαλους.
2: Περίμενε, θα σου πω.
0: Τι γιάλα, αφού έχει υπογράψει.
2: Περίμενε.
1: Καλέ, τι
2: ο ίδιος στην αρχή ακούσαν αυτή την έναρξη και τρομάξαν ο κόσμος.
1: Ναι,
2: λέει, τι εννοεί.
1: Τέλος.
0: Δεν πήγαν στη δουλειά τους, βγήκαν όλοι στους δρόμους, στο σύνταγμα.
2: Όχι, κάτσε. Είναι μετά από τόσα που έχουν γίνει. Η μία εκπομπή τελειώνει, η άλλη εκπομπή τελειώνει, δεν συνεχίζονται οι εκπομπές.
0: Εννοεί το πρωινό έτσι όπως το ξέρουμε.
2: Μάλλον αυτό εννοούσε, γιατί λίγο μετά εξήγησε και ο ίδιος ότι ακόμα, λέει, δεν έχει υπογράψει και δεν είναι σίγουρο το τι θα κάνει και το επόμενο βήμα του. Είπε ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας.
0: Είπε έτσι στον αέρα.
2: Ναι.
0: Εγώ γιατί ξέρω ότι έχει υπογράψει.
2: Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό, ότι έχει υπογράψει και ότι όλα προχωράνε. Αλλά ο ίδιος δεν το παραδέχεται και αν έχει γίνει, δεν καταλαβαίνω το λόγο για να μην το παραδεχτεί ο άνθρωπος, γιατί να μην το πει. Άμα έχει υπογράψει και προχωράει παρακάτω. Στο κάτω-κάτω.
0: Γιατί μπορεί να μην του αρέσει αυτό που συμβαίνει. Γιατί λένε, όλοι μιλάνε για τα μειώσεις κόστους των εκπομπών. Αραίωση του πάνελ, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί ξαφνικά πέρυσι βγήκαν όλοι με 15 μίλι πάνελ. Mm. Ο ένας πίσω από τον άλλο. Δεν ξέραν ποιος θα πρωτομιλήσει, ποιος θα χωρέσει. Αυτά κοπήκανε. Τώρα ναι. Θα είναι τρεις και ο Κούκος.
2: Τρεις και ο Κούκος, λες, ε.
0: Ναι. Οπότε μπορεί να μην του αρέσει όλο αυτό που συμβαίνει.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως ξέρω ότι έχει υπογράψει. Τώρα
2: μάλιστα,
0: τι να σου πω.
2: Φορτούνη, εσύ έχεις ακούσει τίποτα.
1: Έχω ακούσει ότι έχει υπογράψει. Αλλά πού να ξέρω κι εγώ, είμαι στα συμβόλαια του HR, του Αντένα.
2: Φαντάζομαι σε λίγο καιρό.
1: Αλλά μήπως τώρα εννοεί ότι το συγκεκριμένο πρωινό σταματάει και ξεκινάει ένα άλλο το πρωινό.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Βέβαια. Ναι, αυτό κατάλαβα.
2: Δηλαδή, τέλος εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέλος εποχής αυτού του είδους. Αλλάζουμε δηλαδή ύφος.
2: Α, σωστά.
0: Και εδώ είμαστε.
2: Ναι.
0: Και σε ξέρω και με ξέρεις, ναι. Και θα δεις ότι ήταν ακριβώς το ίδιο.
2: Θα είναι ίδια η εκπομπή.
0: Εντάξει. Όχι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, ίδια η εκπομπή όμως.
2: Καλά,
0: δηλαδή δεν γίνεται να μην κάνει ενημέρωση ο Λιάγκας.
2: Φυσικά και θα κάνει, είναι δυνατόν.
0: Αλλά δεν γίνεται να μην κάνει και καθόλου ψυχαγωγία. Εκτός αν αλλάξει ζώνη. Που δεν το νομίζω.
2: Μπορεί να αλλάξει συνθέσεις και τέτοια πράγματα.
0: Συνθέσεις σίγουρα θα αλλάξει.
2: Μάλιστα. Πάντως, παιδιά, ό,τι και αν είναι, δηλαδή θα είναι αλήθεια, θα το μάθουμε σε λίγο. Όχι σαν τα ψέματα που παραδέχτηκε ο Θοδωρής Αθερίδης, ότι λέει.
1: Τι?
2: Έδωσε μια συνέντευξη,
1: ναι.
2: Γραπτή. Δεν
1: ναι.
2: Έχω να το ακούσετε, αλλά θα σας το μεταφέρω εγώ με παλμό.
1: Βεβαίως.
2: Και είπε τα εξής.
1: Ναι.
2: Πάντα λέω ψέματα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν κάνω άλλη δουλειά. Μόνο ψέματα λέω.
0: Α.
2: Και το εξηγεί. Κανείς δεν αντέχει την αλήθεια, ούτε να την ακούσει ούτε να την πει. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αποκαρδιώσει έναν άνθρωπο με φνιδιαστικό τρόπο. Δεν μπορείς λοιπόν να φανίσεις κάποιον με την αλήθεια σου. Οπότε επιλέγει το ψέμα. Αυτό λοιπόν είναι μια συνειδητή,
1: ας πούμε. Αθώα ψεματάκι, πολύ
2: πράξη.
1: Σοβαρό, ας πούμε. Γιατί αθώα ψεματάκια μπορεί να το λες και για καλό. Είναι κάποια ψεματάκια,
2: πούμε,
1: τα λευκά που λέμε,
2: ναι.
1: Που τα λες για να μην δημιουργήσεις περαιτέρω προβλήματα. Λες τη μερική αλήθεια. Λες περίπου την αλήθεια.
2: Για να μην στεναχωρήσει,
1: ναι,
2: τον άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτό ακόμα ψέμα είναι.
1: Ναι, είναι ψέμα.
0: Οι ηχθείς πάντως. Οι ηχθείς είναι ο Θοδωρής.
2: Ναι.
0: Φημίζονται για την αλήθεια τους. Και μάλιστα σκληροί. Θα στην πούν και κατάμουτρα.
1: Ναι,
0: πώς έγινες έτσι, ας πούμε.
1: Πρόσεχε λίγο, γιατί εμένα δεν με συμφέρει αυτό που θα πω.
2: Ναι.
1: Οι ηχθείς έχουν και τον τρόπο να ελίσσονται και να ξεφεύγουν μέσα από κάποιες καταστάσεις.
2: Ναι.
1: Μπορεί αυτό να εννοεί. Οι δικαιολογίες, η περίεργη να, ναι, εννοεί ψέμα. Καταλαβαίνεις.
0: Okay, μπορεί.
2: Πάντως είναι ωραίο το ότι το παραδέχτηκε και το έχει
0: συνειδητοποιήσει. Γενικώ είναι ωραίο τύπο ο Θοδωρής.
2: Είναι πολύ ωραίο. Αποκορύφωσε αυτό που έχει κάνει.
0: Ποιο?
2: Σε παράστασή του, λέει.
0: Τι?
2: Έστειλε μια ανθοδέσμη ο ίδιος τον εαυτό του.
0: Καταπληκτικό.
2: Και υπέγραψε ως Μαρία Δαμανάκη.
1: Αυτό δεν είναι ψέμα.
2: Υπέγραψε ως Μαρία Δαμανάκη.
0: Καλά. Αυτό είναι ωραίο να το κάνουμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, ξεκινάς, ρε παιδί μου, κάτι καινούριο. Και στέλνεις λουλούδια στον εαυτό σου.
2: Εγώ ξέρω ανθρώπους που το έχουν κάνει.
0: Ναόμι Κάμπελ. Ό,τι θες εσύ.
2: Ξέρω ανθρώπους που το έχουν κάνει.
0: Α, ναι.
2: Ναι. Και με τούρτες και με λουλούδια και με τέτοια.
0: Και βάζανε βαρύγδουπα ονόματα να τους τα στέλνουν.
2: Βαρύγδουπα ονόματα.
0: Καλά, ναι. Καταπληκτικό. Πολύ ωραία. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
2: Ναι.
0: Ποιος θα κάθεσαι τώρα. Τον Χάρντι, ας πούμε.
2: Και ανοίγει και μπαίνει μια ανθοδέσμη. Είσαι υπέροχη σήμερα. Πιο όμορφη παρά ποτέ. Τον Χάρντι. Κατάλαβε και το πολύ
1: αυτό λιώνω. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, θα γίνει χαμό αυτό πολύ.
0: Καλά! Ετοιμαστείτε αύριο! Ένα βήμα πριν να κάνω μια ωραία έτσι, τέτοια.
2: Ένα βήμα πριν από αυτό, ναι? Από το να στέλνει λουλούδια στον εαυτό τη τόσο πολύ που νιώθει αυτοπεποίθηση, είναι και η Μαρία Ιωαννίδου.
5: Είναι πολύ όμορφη. Βρεθέ, τι κάνει. Είναι φιλάρεσκη. Και έτσι πρέπει να είμαι, γιατί είμαι και καλλιτέχνη. Να πρέπει να αρέσω. Αφενός. Αφετέρου, έχω κληρονομικότητα. Έτσι ήταν. Η μαμά μου. Δεν φαινόταν η ηλικία της. Γι' αυτό έχω σταματήσει να λέω ηλικίες και τέτοια πράγματα. Μεγάλωσα, αλλά δεν μου φαίνεται.
0: Όχι,
5: ούτε πάχυνα.
2: Τίποτα, μία θεά. Σταύρο, Σταύρο. Γεια σου, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια σου, γεια σου, Σταύρο.
2: Φανταστική.
0: Είναι πολύ έντρε.
1: Φτύσει τσίχλα. Φτύσει τσίχλα. Την κατάπια.
2: Δεν είναι υπέροχο.
1: Καταπληκτικό.
0: Την έχει δει. Θυμάσαι που είχε έρθει στο όπεν και σήκωνε το πόδι και έλεγε Μπέτι, κοίτα. Οπ! Και σίγουρα
1: στο πόδι. Τη το δίνω όμω, τι ευλογησία.
0: Καλά, το σηκώνει το πόδι. Μπράβο. Πολύ ψηλά.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: αλλά
1: τι.
0: Μόνη τη όλα, ε.
1: Πάλι καλά που δεν μιλάει.
0: Νέα είμαι.
1: Που δεν μιλάει στο τρίτο πρόσωπο. Εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Δηλαδή η Μαρία Ιωαννίδου, σαν να λέω εγώ, ο Βασίλη, ο Φορτούνη και να μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί ξεκινάει το πρόβλημα.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι, το ξέρει.
2: Υπάρχουν. Υπάρχουν.
6: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Μας διέκοψε το ραντάρ και ναι, ψάχνει κάποιον ή κάποια γεννημένο-γεννημένη από το 1988 έως το 1998.
2: Ωραία. 150 ευρώ μετρητά.

0: Θα πούμε και ένα τραγούδι, διότι αυτό βάλανε σήμερα τα παιδιά εδώ στο Για Πες, η Αθηνά με τον Βασίλη. Λοιπόν, τι σας βάλανε σαν ωραία ιδεούλα, να κάνετε καντάδα, σε ποιον και με τι τραγούδι.
1: Ωραία.
0: Αν κάνατε λοιπόν. Ναι. Τώρα μπορεί να είναι ερωτική καντάδα, μπορεί να είναι συχτηριστική καντάδα, να συχτηρίσεις κανένα. Ό,τι θέλει ο καθένας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την Κάτια που βάζει στον πρώην μου το πάλι του φέρει.
1: Το πάλι, σε σένα, πάλι, σε σένα
2: όλα θα ερχόμουν.
0: Θα ερχόμουν, ναι. Στον πρώην δεν τον έχει ξεπεράσει, παιδιά, η Κάτια.
1: Είσαι ακόμα εκεί, ρε,
0: ναι, ναι.
1: Τι έγινε?
0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, θα έκανα καντάδα στην όμορφη συνάδελφο και θα της αφιέρωνα το μαύρα φεγγάρι για τη ζευγαρά.
1: Τι λέτε, ρε, παιδιά?
0: Υπάρχει έρωτας γύρω μας. Αθηνά μου, υπάρχει μεγάλος έρωτας. Η Αναστασία λέει: καλημέρα, παιδιά. Αν και λίγο γκρινιάρισε, αφιέρωνα στο σύζυγό μου το αυτός ο έρωτας. Αυτό το αγόρι.
2: Αυτό θα παίξει.
3: Αυτό το αγόρι. Άγγελος ήταν στον ουρανό.
1: Ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι.
0: Τι?
2: Του πραγματικού τραγουδιού.
3: Για ποιο ήρθες σε μένα
2: μην μας αφήνεις έτσι τώρα.
3: Να μου χαρίσει.
1: Η Ρίτα λέγεται ότι αυτό το τραγούδι,
2: ναι,
1: το τραγούδισε αφιερωμένο σε έναν ηθοποιό που είχαν σχέση και τώρα έχει κολλήσει στο μυαλό μου γιατί με τα ονόματα έχω πρόβλημα. Αυτόν τον υπέροχο ηθοποιό που είχε την μία ελιά εδώ χαρακτηριστική που ήταν και στη Ελλάδος στα παιδιά.
2: Ναι.
1: Συγγνώμη, εγώ έχω πρόβλημα.
0: Στον Ευρυπιώτη.
1: Στον Κώστα Ευρυπιώτη.
0: Χωρέθηκε ο άνθρωπος σε όσχο.
1: Σε αυτόν. Ο
0: ύμνηστο. Είχαν σχέση με τον
1: Ευρυπιώτη. Ναι, είχαν σχέση.
0: Αυτά διάλα, ρε.
2: Το άρεσε, η Φράντσα. Είχε και την ελιά εδώ.
1: Α, και δώστε τώρα γιατί ξέρει να ζει.
2: Εγώ πήγα και την έβγαλα την ελιά.
1: Γιατί κακό.
2: Είχα ελιά εδώ.
1: Ήταν
2: λίγο κλαρωτό. Δεν μ' άρεσε. Παρακάτω έχουμε βέτη κι άλλα.
0: Ναι, έστειλε τώρα και ο Αντώνης. Λέει: εγώ θα της αφιέρωνα το τραγούδι της Disco Last Night, The DJ Saved My Life. Όταν με ρώταγε επίμονα χτες το βράδυ ότι ο DJ έβαζε πάντα το αγαπημένο μου τραγούδι και χόρευα χωρίς, λέει, να της απαντήσω.
2: Last night, DJ Saved My Life.
3: Last night, DJ Saved My Life.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο, ρε παιδιά, με τις καντάδες.
0: Λοιπόν,
2: και
0: καλημέρα, λέει μια κυρία. Η γειτόνισσα της Αθηνάς από πάνω είμαι.
1: Λοιπόν,
0: και θα της έκανα καντάδα το στα σχοινιά σου.
2: Κοντά σου.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Λοιπόν, είπες...
1: Στα σκυλιά μου έχεις πετάξει ό,τι πετιέται, ρε αγάπη.
0: Όχι αγάπη, τώρα όχι αγάπη, γιατί ταξίδιασα. Θα την έστειλες one way, έλεγε το πρωί.
1: Είδες όμως πως μου το γύρισε στο ελληνικό.
0: Δεν το έστειλε αυτή, κάποιος ρίζος το έστειλε.
2: Έλα ρε και λέω ότι σ' άκουσε η κυρία από πάνω.
1: Δεν αποκλείεται.
2: Την έκραξες λίγο.
0: Ναι ρε, η κυρία αυτό θα της έβαζε.
1: Μα μου έχει χαλάσει, έχω χαλάσει του κόσμου τα λεφτά στα πλυντήρια για να τα ξαναπλένω τα ρούχα. Αυτή τη δουλειά θα κάνω, είμαι και εργαζόμενη κοπέλα. Κάνω και μια καριέρα, κυρία μου.
2: Ναι, αλλά ξέρετε τι, η Μπέτη δεν μας είπε την κατάδα της. Έχουμε πει τους γύρω-γύρω όλους.
0: Σκεφτεί και εγώ λοιπόν.
2: Ναι.
0: Εγώ θα αφιέρωνα σε όλους αυτούς που γράφουν σε μένα και σε όλους τον κόσμο, τέλος πάντων, που κάπως φαινόμαστε, να το πω έτσι, εκτιθέμεθα μπροστά.
2: Ναι.
0: Την άποψή τους, το μακρύ τους και το κοντό τους για το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Έχουν μια άποψη χωρίς να τους ρωτήσουμε όλοι και μας λένε: μην κάνεις αυτό, μην είσαι έτσι, μην αυτό το. Λοιπόν, ξέρετε τι σας αφιερώνω?
1: Τι?
0: Ότι από εδώ και στο εξής.
3: Από εδώ και στο εξής.
2: Παναγία μου, εντάξει.
0: Αυτά.
2: Το σώσαμε.
0: Τα εσωτερικά που έχω. Γιατί έχω, αλλά είναι κρυμμένα μέσα.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Ποιος σας ρώτησε, δεν καταλαβαίνω. Και δεν έχω και κάτι πρόσφατο να με φουντώνει, αλλά
2: και
0: σκέφτω...
2: στο εξής.
0: Δικό σας.
2: Ρε Μπέτη, πού το βρήκες, μιλάμε πολύ
1: το
2: the point.
1: Αυτό είναι το ωραιότερο για να αφιερώσει τοξικούς.
0: Αυτό το τραγούδι είναι έπος καταρχάς.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα, δεν υπάρχει καλύτερο τραγούδι από αυτό.
2: Γράφονται και τώρα σύγχρονα έπι.
0: Ναι. Περιμένω να γράψει και η Στανίση ένα. Με το που τους έχει διαολοστείλει και αυτή, κάτι άλλο που λένε διάφορα για τη Στανίση. Αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα.
4: Όχι, πρέπει να πάνε να γράφουν
0: και όλοι. Πώς θα γίνει δηλαδή.

0: οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, Φορτούνη?
1: Τι κάνουμε, τι κάνουμε, Αθηνά?
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου.
1: Μάλιστα.
0: Με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση.
1: Μάλιστα.
0: Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Διαφημισούλες και επιστρέφουμε. Ρε, μη φύγει κανείς, λέμε.
2: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
4: Κι εγώ εκεί μπήκα.
3: Κι εγώ.
4: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
2: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Μια κατσαριδούλα ή μικρή

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Μίσκο ζυμαρικά σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 12,90. Επιλεγμένα προϊόντα που μαρώ. Κερίο Μάρε, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Είμαι υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αργίζει.
18: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
17: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
17: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 9.

0: άστοχος να μην έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε ξεκινάω.
0: Ναι. Πάμε.
1: Ωραία. Λεβέντη τον εγνώρισα. Δίμετρο παλικάρι. Χρόνια όμως περάσανε και θέλει λίγο αστάρι. Το σεξ ήταν μάστορας με όλα τα προσόντα. Α, τώρα όμως το κοιτώ, δεσμένο το ανακόντα. Κι εγώ όμως μεγάλωσα, να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαι πια η Καλονή με τα σιτά τα στήθια. Και επειδή τον αγαπώ, καντάδα θα του κάνω, τα άπαντα του πάρει και ας πέσω να πεθάνω.
0: Μπράβο, Ελένη.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ καλή. Okay. Και ειδικά για πρώτη φορά.
3: Πάρ' το χειροκρότημά σου.
0: Μπράβο,
3: πολύ
0: Ελένη. Μπράβο.
3: Καλή λοιπόν, προσπάθεια.
0: Πάμε στη δεύτερη μας γραμμή. Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσείς.
4: Α, ωραία. Να αρχίσω.
0: Για πες όνομα πρώτα.
4: Ήρω, Ήρω.
0: Ήρω. Για δώσ' τώρα, Ήρω.
4: Λοιπόν, αρχίσαμε να φτιάχνουμε βαλίτσα για το πλοίο. Καντάδα έκανα για εμπνευσή ως σαν τρελοκομείο. Χρειάζομαι τα ρούχα μου, φλωράλμα και καρό. Και τρία ζευγάρια πέδιλα να βγω για βραδινό. Εγώ πήρα ένα σόβρακο και δίχαλο φλιπ-φλοπ και εσύ πήρες στο σπίτι μας συνόλο το σεξ-σοπ. Καπέλα, κρέμες, πιστολάκι και μια ψηλή φανέλα. Λες και θα πάμε Μύκονο μόνο για πασαρέλα. Κοιτάζεις το λογαριασμό, παθαίνεις αλλεργία. Λες και αγοράσαμε μαζί ολόκληρη εταιρεία. Μπήκες VIP, παρήγγειλες σαμπάνιες. Μου λες μωρό μου πλήρωσε ή πλύνε τις λεκάνες.
0: Ωραία, πάρα καλή πολύ προσπάθεια. Καλή Ήρω, ναι. Καλή προσπάθεια, μπράβο Ήρω. Όλο και ανεβαίνει το,
3: το level,
0: το level. Τρίτη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε κυρία μου?
5: Βασιλική.
3: Γεια.
0: Μάλιστα,
3: συνόματι.
0: Βασιλική, καλώς ήρθες. Για δώσ' το.
5: Η πεθερά μου η καλή, μια όμορφη λιακάδα, αποφάσισε να πάμε μια βόλτα στη Γλυφάδα. Μου ζήτησε να κάνουμε μαζί και μια βαρκάδα. Μα τα κύματα που σήκωσε μας έφεραν ζαλάδα. Για να τη δω να ηρεμεί, της έκανα καντάδα. Μα εκείνη μου εμούγκριζε σαν άγρια γελάδα. Βγάλε με μου από εδώ, με πιασα γριάδα. Και από το φόβο πείνασα, θέλω σουβλάκι με μουστάρδα. Και η βόλτα μας τελείωσε εκεί σε μια ταβέρνα, με μουσική ρομαντική από παλιά λατέρνα.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι, και πάρα καλή πολύ σχέση ωραία. Με την πεθερά. Την πρόσεξες, τη φρόντισες.
0: Έτσι, έτσι.
2: Της έδωσε και το σουβλάκι με τη μουστάρδα. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, Παύλος είσαι.
2: Αυτή η φωνή είναι γνωστή.
6: Ο Παύλος.
0: Έτσι, δώσ' το ρε Παύλο.
6: Τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, καλά Παύλο. Είμαστε ρε Παύλο. Χάθηκες, τι γίνεται?
6: Παίρνω, αλλά δεν βγαίνω.
0: Τι να κάνεις, άμα είναι και άλλες γραμμές μπροστά. Έτσι είναι, χαμός γίνεται. Έχει γίνει η λέσχη.
6: Βασίλη μου, σε παρακαλώ, θέλω κάτι ιταλικό.
0: Θα μας πάει στην Ιταλία ο Παύλος με καντάδα. Για να δούμε.
3: Λοιπόν, ξεκίνα εσύ να στο δώσω το ιταλικό σε λίγο. Πάμε.
0: Για δώσ' το.
6: Βράδυ ξεκίνησα να έρθω κατά το μπαλκόνι. Καντάδα να σου κάνω εγώ, ωραία Περσεφόνη. Από το μπαλκόνι έσκυψες και είπες, εγώ τις δεις. Εγώ σου αποκρίθηκα, έσκυψα να το δεις. Όλα μου έβγαλα, το πιάσα με χάρη. Και έχισες δάκρυ στεναγμού κάτω από το φεγγάρι. Θέλω κι εγώ στο στόμα μου να βάλω το οργανό σου. Είπες κι εγώ εθαύμασα το όμορφο πρόσωπό σου. Άρχισα και πιο δυνατά όλα να τα δίνω, φυσώντας όπως ο νοτιάς το άμυρο κλαρίνο.
0: Μπράβο ρε Παύλο.
2: Πολύ δυνατός όπως πάντα.
0: Δεν μας απογοητεύεις ποτέ ρε Παύλο.
3: Κάθε φορά και καλύτερος ρε Παύλο.
0: Κάθε φορά και καλύτερος.
2: Πάντα κρύβεται μια
0: ανατροπάρα. Για μείνε λίγο στη γραμμή. Για μείνε στη γραμμή. Για πάμε στην επόμενη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
7: Καλημέρα ρε παιδιά.
0: Καλημέρα βρε αγόρι μου.
7: Τι κάνετε?
0: Καλά Κωνσταντίνε εσύ?
7: Εγώ.
0: Έλα ρε Κωνσταντίνε. Για δώσ' το και εσύ το πείμα.
7: Εγώ θέλω βουκολικό.
3: Εσύ είσαι πιο εύκολος.
0: Είναι βουκόλος ο Κωνσταντίνος.
3: Πάμε.
0: Για
7: δεν θέλω δώρο εισιτήρια. Δεν θέλω ούτε πίτσα. Τον πόνο μου θέλω να σας πω για τη γλυκιά την κίτσα. Ενώ εγώ κορόιδο τη τα είχα δώσει όλα. Εκείνη με παράτησε γιατί ήταν καλό παιδί αλλά σου βάζει λόγια. Τώρα γίνω τον καημό. Είναι ο ίσκι πάγο. Θέλουν να την προξενέψουν με έναν αλήθι τράγω. Μα δεν το βάζω κάτω, την έχω βρει τη λύση. Θα πάω να την κλέψω μόλις ο ήλιος δύσει.
0: Έτσι
7: αυτή φτάνει, καντάδα θα της κάμω. Το άσπρο της μουσάκι απόψε θα τρελάνω. Θα φύγουμε με τη βροχή, μέσα στην καταιγίδα. Και τι πειράζει ρε παιδιά, που κοίτα είναι γίδα.
0: Έλα,
2: ναι! Έλα, έλα, σε πιστεύω.
7: Είμαστε νέα.
0: Τι ωραία!
3: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε με τη γίδα σου!
0: Γεια σου ρε Κωνσταντίνε! Τσίφτηκε καραμπουλιά!
2: Είσαι πολύ δυνατός!
3: Ήταν ο πιο μελετημένος.
0: Ήταν

0: καλό παιδί, αλλά τις βάζα λόγια.
1: Νομίζω ήταν ο πιο μελετημένος. Τι λέτε?
2: Ήταν.
0: Πολύ δυνατός. Λοιπόν,
2: θα ακούσουμε κι άλλον. Θα το δώσουμε. Θα το δώσουμε στον Κωνσταντίνο.
1: Πάρε,
2: παιδιά,
1: Κωνσταντίνε.
2: Αξίζει. Πάρε, αγόρι μου.
0: Έλα να πας, πώς τη λένε τη γίδα.
2: Κίτσα.
0: Την κίτσα θα την πας. Πού θα την πας τώρα την κίτσα? Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, διπλό εισιτήριο κερδίζεις. Πήγαινε, έλα, με την Golden Star Ferries. Το νέο άνδρος King της Golden Star Ferries ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Κλείστε τώρα και εσείς που μας ακούτε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγετε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο.
2: Μην είναι η λέσχη, μην είναι τα βουνά, μην είναι ο ρυθμός 949. Μπίλου, μην πέσεις.
3: Γιατί κακά τα ψέματα. 7 με 10 πάμε πρωινό.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μπέκη Ζήνα. Άμυνα στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης Αθηνά Φαλίδου, Μπέτι Μαγκύρα εδώ. Εγώ διαβάζω την ιστορία της Grayson και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Ποια είναι η Grayson?
0: Τώρα τσιμπήσαμε και τα φαγητά και, το θυμήθηκα. Είναι μία 42χρονη από τη Φλόριντα.
1: Να.
0: Τι έκανε λοιπόν αυτή, γιατί ο επιμένω νικά. Ένα μαγαζί, εστιατόριο, το οποίο έκανε εγκαίνια την επόμενη μέρα, 9 μεσημβρίας, μετά μεσημβρίας την προηγούμενη, έκλεισε. Κατέβασε τα ρολά του, κλειδώσαν οι άνθρωποι και φύγανε. Νομίζω ότι είναι μια χαρά όλα κλεισμένα.
1: Για να ετοιμαστούν για την άλλη μέρα για τα εγκαίνια, δηλαδή.
0: Την επόμενη μέρα έγινε μπατακλάν μεγάλο, παιδιά, και μεγάλο ευτράπελο. Γιατί αποδείχθηκε από την κάμερα ασφαλείας ότι η Grayson που σας περιγράφω τώρα, 42 ετών παρακαλώ, είχε μπει στο βίντεο ασφαλείας, το είχαν δει. Είχε μπει από την προηγούμενη πριν τις 9 η ώρα στο μπάνιο, στην τουαλέτα. Με μαξιλάρι από αυτό που ταξιδεύουμε εδώ πέρα, το ταξιδιωτικό που βάζει στο λαιμό για να κοιμηθείς έτοιμο, με το backpack της, με το νερό της. Είχε κλειστεί μέσα στο μπάνιο 14 ώρες.
1: Και στο μπάνιο του μαγαζιού.
0: Έτσι ώστε την επόμενη μέρα στις 5:47 να είναι η πρώτη που θα είναι στην ουρά για τον μπουφέ. Για τον δωρεάν.
1: Αν είναι δυνατόν. Για να φάει όλο αυτό.
0: Για τον δωρεάν μπουφέ.
2: Σου λέει, θα έχει τα εγγένεια εκεί πέρα, χαμό. Λέγανε αυτοί, θα έχουν βγάλει μεσούς.
1: Γιατί δεν ξύπνησε χάραγα να πάει να στην ουρά? Ποιο θα πάει καταρχά στην ουρά για να.
2: Γιατί να το ρισκάρει, Μπέτη μου? Γιατί να το ρισκάρω για να μην πιάσω εγώ από
1: πριν να μπω μέσα να πιάσω την τέτοια μου.
2: Έτσι και στου γάμου. Εγώ έχω συγγενεί που φεύγουν από την εκκλησία νωρίτερα για να πιάσουν χώρο στο τραπέζι. Το μυστήριο δεν το έχουν δει. Αν του ρωτήσει την ηφικοφρονική.
0: Εκεί με τα μαχαιροπύρουνα έτσι στα χέρια και περιμένουν. Έτσι και η Grayson σου λέει, έβαλε και μια ταμπέλα νούμερο 1. Κρατούσε και το νούμερο 1.
1: Θα τρελαθώ, μπήκε να πάρει.
2: Ψυχούλα μου, ήθελε να πεινούσε.
0: Γλυκούλα.
2: Αυτή δεν είναι αυτή η συνήθω που πεινάνε οι άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που θέλουν, ρε παιδί μου, να. Ναι. Δεν σου έχει τύχει σε τραπέζια να έχει, ας πούμε, φίλους. Εγώ έχω πολλούς γνωστούς, δεν είναι φίλοι μου, αλλά γνωστοί μου. Οι οποίοι κοιτάνε με μανία μέχρι να τελειώσουν όλα στα πιάτα, έχουν τη μανία να έχουν φάει το περισσότερο από όλους. Όταν δηλαδή μας έχουν ένα τραπέζι, ας πούμε, και καθόμαστε, έχουν μια αγωνία. Να το φάω εγώ το κεφτεδάκι, να φάω και αυτό, να φάω και εκείνο. Τελειώνουν το ένα τραπέζι, μετά πάνε στο δεύτερο.
1: Αυτό δεν είναι κάτι. Κάτι δεν δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα κατοχικό σύνδρομο. Δεν ξέρω, τι πίναγε μικρό.
0: Και αφού τα έχουν φάει όλα, έχει μείνει ένα κεφτεδάκι και το κοιτάνε. Όχι, δεν θα το πάρω.
2: Σιγά να μην το κοιτάνε.
1: Πάρ' το εσύ που λένε. Έλα, πάρ' το εσύ. Άντε, καλέ, τελευταίο. Καλέ, φάτο εσύ, δεν έφαγε.
0: Ποιο την έχασε.
1: Δεν θέλω να το φάω, κούκλα, να το πάρω. Που δεν έχω ντροπή.

0: δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως κάθε μέρα, 7 με 10. Πρέπει να σας πω και να σας θυμίσω πως επειδή τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης και υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια, εμείς κυκλοφορούμε πάντα φορώντας ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν ρεπέλ σπρέι που είναι από τη Unifarma.
1: Κλασικά λοιπόν εμείς κάπου εδώ φεύγουμε κάθε μέρα. Σας χαιρετάμε αύριο 7 με 10 πάλι εδώ μαζί να σας κρατήσουμε συντροφιά, να κλείσει ωραία ωραία εβδομάδα μας. Εμείς φεύγουμε όμως, η μαντόγαστερα του έρχεται.
2: Ακριβώς, να κλείσω κι εγώ με τη σειρά μου.
3: Τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια στα μάτια του και έβγαλε.
2: Τα μάτια μου παιδιά, γεια σας.
0: Bye bye. Το τραπεζάκι, το τσικουτσί, τα κομμάτια με φούπα. Το τσικουτσί, το τέντα και σε αλιμέντα. Και βάκω μια ρεμάς με μια χαρά από εμάς.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
12: Φουλ.
11: Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στον σπίτι.
2: Το λογαριασμό παρακαλώ.
12: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
17: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
16: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
17: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
16: Άντε, ξεκινάει
18: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα! Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
6: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
23: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστερά του.
25: Πες μου το όχι σου λέει.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε σήμερα? Είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου με μια παράξενη διάθεση. Νομίζω για κάποιο λόγο εγώ μέσα. Μέσα στο μυαλό μόνιμο, ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Το έχετε πάθει ποτέ? Και είμαι πεπισμένη. Άκου τώρα για να δεις, από χτες το έχω πάθει αυτό το κακό, το τρελό. Λοιπόν, και από χτες έχω κανονίσει όλο μου τα ραντεβού, έχω κλείσει και το βράδυ που κάνω το πρόγραμμά μου και αυτά, σαν να είναι Παρασκευή. Νόμιζα εγώ σήμερα, ξύπνησα, αύριο Σαββατοκύριακο, μια χαρά, να πάμε παραλία, να κάνουμε τώρα. Και βλέπω, παιδιά, είναι Παρασκευή. Σας έχει τύχει ποτέ? Τώρα με πεπισμένη δηλαδή όμως. Κάποιος μου έλεγε ότι όχι, κούκλα μου, σήμερα είναι Πέμπτη και δεν το βλέπα στο καλεντάρι. Θα έλεγα, άντα από εκεί. Μας δουλεύεις. Αυτά και άλλα πολλά έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Προς το παρόν 10 στη σειρά. Καλημέρα.

ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, Δήμος Αναστασιάδης, εσύ. Και τι ωραία που κλείνει αυτό το τραγούδι. Ο τελευταίος στίχος μου αρέσει πάρα πολύ. Στο όνειρο σου, λέει, δεν έμεινε κανείς. Βέβαια, το πιο ανησυχητικό είναι το κάποιος να συνειδητοποιεί ότι δεν έχει όνειρα. Ότι δεν κάνει όνειρα. Αυτό με ανησυχεί εμένα όταν ακούω στους ανθρώπους. Και τι όνειρα έχεις, ας πούμε. Έτσι, πες μου κάτι τρελό που θες να κάνεις. Δεν μπορεί. Κάποιος κάτι θα απαντήσει. Κάτι θα αλλιεύσεις. Αλλά αυτοί που πραγματικά δεν έχουν όνειρα, αυτούς να τους έχετε στο μυαλό σας, όχι να τους φοβάστε, να τους φροντίσετε. Λοιπόν, τώρα, όπως φροντίζει εμάς, βάζω και τον εαυτό μας τώρα, άκου, δράσος, άκου. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp You 30, Under 30 δηλαδή. Γι' αυτό λέω ότι έχω θράσος, διότι είμαι πολύ Up 30, αλλά τέλος πάντων, σε άλλη συζήτηση αυτό. Για πρώτη φορά, λοιπόν, όλοι όσοι είστε κάτω των 30 ετών, απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια, πιπίνια μου. Έτσι τώρα θα μπορείτε να τα ζείτε όλα στο πολύ περισσότερο. Γεια σου, βρε WhatsApp, ανοιχτοχέρικο. Δέσποινα Μανδύ, να μ' αγαπάς αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Τι ωραία πράγματα έχουμε να κάνουμε σήμερα. Θα σας πάω ταξίδι Σαντορίνη. Μπείτε στην κλήρωση. Νίκο Οικονομόπουλο έχω. Αμέ, έχω. Δωροσακουλάρες γεμάτες έχω. Έχω. Επιτυχίες έχω. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Καλημέρα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Ξεκινάμε τη μέρα με Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Παντελής Παντελίδης, Νίκος Οικονομόπουλος. Πολύ ακόμα καλλιτέχνες.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: μέρος μαγικό. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είχα πάει το 2018 στη Μεντίνα. Εκεί είναι ένα μέρος που έχει μέσα κάστρα. Λες, έχω έρθει, ζω στο 1800, ας πούμε. Είναι φανταστικό μέρος η Μάλτα. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνεις. Πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, μέρος έχω να πάω και τόσα χρόνια βέβαια. Και τώρα που βλέπω εδώ την Αιτζίαν. Άκου τώρα, άκου. Απευθείας πτήσεις, βεβαίως, της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα. Γιατί συνήθως έχει transit. Αλλά έρχεται εδώ η Αιτζίαν και σου λέει ότι είναι το μοναδικό νησί των υποτών που είναι μόνο μία πτήση μακριά. Μπορείς να βρεις ιστορικά σοκάκια όπως σου είπα εκεί στην Μεντίνα. Χρυσές ακτές και γαλαζοπράσινα νερά, δεν θα το πιστεύεις. Νυχτερινή ζωή, άντε για παιδιά, είναι τρέλα. Είναι τρέλα, δηλαδή ειδικά η νυχτερινή ζωή εκεί θα δεις κόσμο. Μου θύμισε πώς είμαστε εμείς στα νησιά έτσι το καλοκαίρι που έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολλούς αργυλέδες κάνει ο κόσμος, βγαίνει έξω. Πολύ ωραίο ανακάτεμα κόσμου, πολύ ωραίο blending, σοκάκι όπως σου είπα. Οπότε τι περιμένεις, aegeanair.com, κλείσε τώρα τη θέση σου και απόλαυσε τη Μεσόγειο στα καλύτερά της. Είναι ταξιδάρα η Μάλτα, αν δεν ξέρεις που να πας και λες, μήπως να δω και τη Μάλτα, να τη δεις. Να τη δεις, ειδικά τώρα η Aegean που στο κάνει μία πτήση, τουμπ, πήγες, ετοιμάστηκες και έφυγες. Τι ωραία είναι αυτά, τι ωραία να κάνεις έτσι όμορφα σχέδια και όνειρα. Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα σε πάρα πολύ λίγο, μπορεί να είναι μία Πέμπτη η οποία στο μυαλό μου μοιάζει για Παρασκευή, αλλά ο Αντώνης Ρέμος έρχεται για να μας τραγουδήσει Δευτέρα σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Star Tour Powered by Day. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
12: Να, εγώ θέλω να βλέπω

0: προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
1: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
0: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
1: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αν υπάρχει ένα νησί που ξέρει να σε ταξιδεύει αλλιώς, αυτό είναι η Ύδρα. Εκεί που η ιστορία συναντά την παράδοση και η ατμόσφαιρα σε μαγνητίζει από το πρώτο λεπτό. Εδώ δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο πέτρινα σοκάκια, αρχοντικά που κουβαλούν μνήμες και ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια της Ελλάδας να σε καλωσορίζει. Κάθε βήμα και μία εικόνα, κάθε γωνιά και μία ιστορία. Και ξέρεις τι είναι η πραγματική πολυτέλεια? Λίγη ησυχία, λίγος χρόνος και η Ύδρα στα καλύτερά της. Ψάχνεις βουτιές? Έχει και μάλιστα αξέχαστες. Βουτάς από τα βράχια της θρυλικής σπηλιάς, χαλαρώνεις την κοσμική υδρονέτα με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι και αφήνεις τον ήλιο να σε αγκαλιάσει. Θέλεις κάτι πιο χαλαρό? Ο Βλυχός σε περιμένει με τα όμορφα βότσαλα και το απόλυτο καλοκαιρινό vibe. Για πιο εξωτική αίσθηση, ο Όρμος Μπίστη σε μαγεύει με τα σμαραγδένια νερά του. Και φυσικά το Μανδράκι. Με αμμουδιά, ρηχά νερά και την τέλεια επιλογή για βουτιές χωρίς άγχος και θαλάσσια σπορ. Ύδρα. Μικρή, αυθεντική και ακαταμάχητη. Ένα Σαββατοκύριακο που μοιάζει με απόδραση σε άλλη εποχή. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Καλώς τα παιδιά στο ρυθμό 949. Τι γίνεται, πώς είστε? Καλημέρες, καλημέρες. Όσους ξυπνήσατε τώρα, υπάρχουν και αυτοί οι τυχεροί. 10 και 50 πρώτα λεπτά. Πού σας να μην σας ματιάσω, σας ζηλεύω. Αν βέβαια τώρα είστε από τους πρωινούς τύπους που ξυπνήσατε πρωί-πρωί, σαν την Ευτυχία που κάλεσε στο ραντάρ και κέρδισε 150 ευρώ. Γιατί άκουσε τώρα, ήθελε. Καλέ, θα μπορούσα να νικήσω. Ήθελε κάποιον ή κάποια που να είναι γεννημένος από το 1988 είμαι μέχρι το 98 να είναι ηχθής είμαι και να νίκει σε κάποιο αθλητικό σύλλογο. Εκεί το έχασα. Δεν ανήκω σε κάποιο αθλητικό σύλλογο, όμως αθλούμε. Μετράει, όχι δεν μετρούσε, όμως η Ευτυχία που μετρούσε και τα είχε και τα τρία κέρδισε τα 150 ευρώ. Αμέ, αν και εσύ λοιπόν πληρείς τις τρεις προϋποθέσεις που ζητάει το ραντάρ καθημερινά, κερδίζεις μετρητά. Αυτά είναι.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εδώ θα είσαι στο ρυθμό. Μπαίνω κι εγώ να μην πω ότι την αερολογία μου, να μην κάνω τη ρήμα μου. Είμαι η Μαντογαστερά του, είμαστε στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε στο ρυθμό. Δεν το έχω, η κοπέλα. Τι προσπαθεί να κάνει ρήμα. Λοιπόν, είμαι η Μαντογαστερά του, όπως έλεγα και πριν 2 Δευτέρα. Είμαστε καθημερινά παρέα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Πριν βγω σε σύντομο break και πριν ακούσεις 10 στη σειρά και πριν δώσω και τα δώρα που έχω να δώσω αμέσως μετά το break, σε περιμένουν δώρα. Θέλω να σου πω, να σου κάνω μάλλον ένα μικρό remind για αυτό που σίγουρα θα έχεις ακούσει, για το σχήμα που έρχεται από την Κοσμοτέ Telecom, το Magenta One Business. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις, κυρία μου, δεν το έχω ακούσει. Θα σου πω εγώ. Σε περίπτωση που έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα, αλλά χωρίς να πληρώνεις περισσότερα, χωρίς να τρέχεις και να υδρώνεις, έρχεται λοιπόν αυτό το σχήμα Magenta One Business και σου λέει, άκου αγάπη, 10% έκπτωση σε εταιρικά κινητά. Αμέ. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup. Αμέ, αμέ. Να μην ξεμένεις ποτέ από ίντερνετ. Το θέλεις? Αμέ, το θέλω, γιατί να μην το πάρω. Να παίρνεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Α, υπηρεσίες ασφάλειας, δεν τις θες? Τις θες και τις παραθες. Παρακολούθηση στόλου οχημάτων, να ξέρεις που είναι. Αυτό το έφυγε το παιδί, έχει φύγει το παιδί, να ξέρεις πότε, πού, πώς, γιατί. Υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησης και άλλα πολλά. Τώρα, να μην στα λέγω και σε ζαλίζω. Μπες στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business και μάθε ακόμα περισσότερα κάνοντας λιγότερα. Αυτά θέλουμε όλοι. Ευκολία, αγάπη μου. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με Ρία Ελληνίδου. Αμέσως μετά, πρώτη και καλύτερη, έτσι για να κόψει το νήμα της δεύτερης μας ώρας.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. 2 ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος.
1: 2 βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
5: Σωστός ο παίχτη!
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
21: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
22: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
23: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
24: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς θα τα παιδιά, στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και μαντέψτε, μέχρι τις 2 παρέα θα είμαστε. Και όταν δεν είμαστε παρέα, τι μπορείς να κάνεις? Να μπεις στο YouTube, στο του ρυθμού 949, στο ρυθμός Tube, και εκεί να απολαύσεις τη νέα σειρά επεισοδίων του ρυθμός 949, ρυθμός Classics. Βεβαίως, μαζί με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, που πρώτος καλεσμένος είναι ο εξαιρετικός Αντώνης Ρέμος. Σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης μας μιλάει από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του αλλά και την καριέρα του, και όλα αυτά στο YouTube channel, στο ρυθμός Tube. Πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο, και η Γιώτα μας στις επάλξεις που επέστρεψε με ένα έτσι project. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Γεια σου, Βρεγιώτα. Ρία Λινίδου, Ονειράμα, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αναβίση, Βαλάντης. Πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Και είναι και 10 στη σειρά. Καλή ακρόαση.

Ακροβατό Βαλάντης που αλλού στο ρυθμό 949. Εδώ είμαστε, ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά μέχρι και τις 2. Πριν μπούμε στο υποσυνείδητο της Κέτη Γαρμπή, να σας πω ότι θέλω να μπει στο υποσυνείδητό σας βαθιά, ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Και τι σημαίνει αυτό? Πιπίνια μου, νεούδια μου, εσείς που είστε under 30, έρχεται για σας το WhatsApp U30. Τι σημαίνει? Ότι πρώτη φορά όλοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data. Και αυτό γιατί, γιατί χρησιμοποιείτε περισσότερο. Γι' αυτό. Για περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια, όλα στο maximum για πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε WhatsApp. Και τη Γαρμπή, όπως υποσχέθηκα, αμέσως τώρα τι γίνεται στο υποσυνείδητο? Εκεί γίνονται πολλά πράγματα, παιδιά. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Το υποσυνείδητο λέει πάντα την αλήθεια, να ξέρετε. Όσο και να το παίρνουμε χαμπάρι, γι' αυτό να εμπιστεύεστε τα όνειρά σας. Εκεί είναι τα μηνύματα όλα που πρέπει να μην αγνοείτε. Θέμης Αδαμαντίδης, Νίκος Μακρόπουλος, Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστος Μάστορας αμέσως τώρα.

0: Να σου πω, κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, εκεί που κάθεσαι στο μπαλκόνι σου και απολαμβάνεις το κρασί σου και απολαμβάνεις την παρέα σου και ακούς ένα και είναι τα κουνούπια, τι κάνεις, τρελαίνεσαι ή δεν τρελαίνεσαι? Εγώ τρελαίνομαι και γι' αυτό έχω εκεί δίπλα στο τραπεζάκι το αουτάν μου, γιατί είναι το καλύτερο defense, η καλύτερη άμυνα. Και μιας και που λέμε για defense, αουτάν defense long protection για όλη την οικογένεια. Δεν ερεθίζει το δέρμα, είναι δερματολογικά ελιγμένο, δεν περιέχει άρωμα και υπάρχει και το Outan Defense Extreme Protection που είναι ιδανικό για εμάς που κάνουμε outdoor δραστηριότητες. AKA, θέλω να πάω ένα περπάτημα εκεί, στη φύση, αλλά έχει πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εκεί μαζεύονται, τους αρέσει πολύ, αλλά όταν έχεις αουτάν δεν τους αρέσει καθόλου, μένουν μακριά από σένα. Εννοώ για όλα αυτά τα ζουζούνια, κυρίως τα κουνούπια, τα οποία δεν τα θέλω καθόλου. Ποιος τα θέλει άραγε, πείτε μου, τα θέλει κανείς τα κουνούπια? Ούτε και να τα σκοτώνουμε, γιατί και αυτά για κάποιο λόγο υπάρχουν, αλλά να τα διώχνουμε μακριά και να παίρνουν τα κουβαδάκια τους και να πάνε σε άλλες παραλίες μπορούμε. Γι' αυτό είναι εδώ το αουτάν, έρχεται με την αξιοπιστία του τώρα και στα φαρμακεία με υψηλότερη προστασία 50% DEET για διάρκεια έως 10 ώρες. Τι άλλο θέλουμε? Αουτάν Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία για να σε προστατεύει 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Αν έχεις και σκυλάκια, μια φορά έπιασε τσιμπούρια εμένα το σκυλάκι μου και δεν θέλεις, δεν ξέρεις πώς θα τα ξεφορτωθείς αυτά και δεν είναι να σε τσιμπήσει τσιμπούρια. Σας έχει κάνει ποτέ αυτό το δώρο η φύση? Εύχομαι να μην σας το κάνει. Πολύ άσχημο. Πάρε το αουτάν σου και τελείωσες. Με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος σε πάρα πολύ λίγο έρχεται και μιας και που το αποκάλυψα, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Ποιος θα πάει στη μεγάλη του συναυλία? Ποιος θα απολαύσει τον Νίκο Οικονομόπουλο από κοντά? Που αυτή η συναυλία, παιδιά, είναι, να ξέρετε, ήδη sold out. Χαμός θα γίνει την 3η 7 Ιουλίου. Την άλλη Τρίτη. Εσύ θα πας, αρκεί όταν ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, λέω εγώ όταν έτσι τυχαία, με παίρνεις τηλέφωνο στο 210-6835-722, εγώ σε βγάζω στον αέρα, εσύ μου συμπληρώνεις τους στίχους από το τραγούδι που μόλις άκουσες και πηγαίνεις ωραιότατα στη συναυλία του Νίκου να τον απολαύσεις από κοντά. Stay tuned, μη μου φύγεις, έχω διπλές προσκλήσεις.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Θα πούμε και ένα τραγούδι, διότι αυτό βάλανε σήμερα τα παιδιά εδώ. Να κάνετε καντάδα σε ποιον και με τι τραγούδι.
3: Ωραία.
2: Εγώ θα αφιέρωνα σε όλους αυτούς που γράφουν σε μένα και σε όλους τον κόσμο, τέλος πάντων, που κάπως φαινόμαστε, να το πω έτσι, την άποψή τους, το μακρύ τους και το κοντό τους, για το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε. Ξέρετε τι σας αφιερώνω?
3: Τι?
2: Ότι από εδώ και στο εξής.
4: Από εδώ και στο
5: Παναγία μου, εντάξει.
2: Αυτά τα εσωτερικά που έχω. Γιατί έχω, αλλά είναι κρυμμένα μέσα.
3: Βέβαια.
2: Ποιο σας ρώτησε, δεν καταλαβαίνω. Δικό σας.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
7: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
8: Μόνο 8, είσαι σίγουρος?
7: Άντε, ξεκινάει
9: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συνένα! Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη

0: Ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Ο Πάντρε Καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και πρόσεξε αυτή τη στιγμή. Κάτι θα ακούσεις. Και αν θες να πας στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, πρέπει να με πάρεις τηλέφωνο για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση. 210-68-35-722. 210-68-35-722. Το έχω κάνει πάρα πολύ εύκολο. Μόλις ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, με παίρνεις τηλέφωνο, σε βγάζω στον αέρα, συμπληρώνεις το στίχο και φύγες.

0: σου βρε Νίκο, Νίκος Οικονομόπουλος. Στη μεγάλη του συναυλία θα πάει μια φίλη. Καλημέρα φιλενάδα μου.
1: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
1: Δέσποινα.
0: Έλα ρε Δέσποινα, έλα ρε Δέσποινα. Μωρή φίλη, να σου πω. Αμέσως με το που είπα το τραγούδι, είχες το κινητό στο χέρι. Τι έκανες, πώς πήρες?
1: Το είχα.
0: Χτυπάνε αυτή τη στιγμή 25 γραμμές εδώ πέρα. Λες, σου να η πρώτη, σου να η πρώτη Δέσποινα. Ρίξε μου το ρεφράν. Θέλεις να μου το απαγγείλεις, θες να μου το τραγουδήσεις, τι θες να κάνεις?
1: Θα το απαγγείλω.
0: Δώσε μου με λίγα λόγια, έλα ρίχτω.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Yes.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ναι.
1: Το παραδέχομαι, αν θέλεις και τα δυο, και με τα δυο στα χαράματα παλεύω.
0: Με ποιον θα πας, τα δυο σας, με ποιον θα είστε την 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο, πες μου.
1: Θα πάω με ένα φίλο.
0: Τέλεια. Θα περάσεις φανταστικά. Είμαι σίγουρη να τον απολαύσεις. Έχει ήδη γίνει sold out η συναυλία του, οπότε εσύ είσαι μία από τους τυχερούς, τις τυχερές, συγγνώμη, που θα τον απολαύσεις από κοντά τον Νίκο. Σου εύχομαι να περάσει υπέροχα. Και
1: πολύ,
0: ίσως να ντυθούμε κάπου εκεί, γιατί Νίκο Οικονομόπουλο εγώ δεν χάνω. Ευχαριστώ, Δέσποινα, να είσαι καλά. Αχ, την περιμένω πώς και πώς αυτή τη συναυλία. Ό,τι βγάζει αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, τι φωνάρα είναι αυτή. Πραγματικά, αν μας ακούς, Νίκο, όπου κι αν είσαι, φωνάρα, καλλιτεχνάρα και πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλό παιδί. Όπου κι αν πάω αμέσως τώρα, Στέλιος Ρόκος, μείνε στο ρυθμό, επιστρέφω σε λίγο.

0: Ραπαπαμ, Στέλιος Ρόκο στο ρυθμό 949, όπου και να πάω, έτσι με μια νέα ματιά, με μια νέα φρέσκια πνοή. Αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ τα αγαπάμε. Να δεις και εσύ πώς θα αγαπήσεις την επιχείρησή σου ακόμα περισσότερο, αφού δεν θα χρειαστεί να κάνεις τίποτα παραπάνω, εκτός από να πληροφορηθείς για το πακέτο, για το σχήμα Magenta One Business που σου δίνει η Κοσμοτέ Telecom, διότι θέλεις να έχεις μείον 10% στα εταιρικά κινητά σου. Φυσικά και θέλεις, ενώ στα έξοδα. Δωρεάν υπηρεσίες ασφαλείας, backup, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Τα είπα όλα με μία ανάσα. Και ακόμα περισσότερα, που αν δεν μπεις στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business, δεν θα τα μάθεις. Κρίμα δεν είναι. Να έχεις την επιχείρησή σου, να τις προσφέρεις ακόμα περισσότερα, να επωφελείσαι, αλλά να κάνεις πολύ λιγότερα. Και να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, έρχονται αμέσως μετά το σύντομο break. Έχω και Θοδωρή Φέρη, έχω και Γιώργο Μαζονάκη, έχω και Σταβέντο, έχω και πάνω και άμα πολλούς ακόμα καλλιτέχνες, αλλά έχω και ταξιδάρα που θα πας. Σε Σαντορίνη. Θα παίξουμε σε λίγο. Stay tuned.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
9: Αρχίζει!
10: Τελεινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
9: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
10: Πού δηλαδή?
9: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
11: Το Artec The Road Show της Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Road Show. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
15: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
16: Το λογαριασμό παρακαλώ.
17: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
18: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
19: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα καθημερινά από τις 10. Θοδωρής Φέρης, Γιώργος Μαζονάκης, Ταβέντο, Πάνος Κιάμος, Γιώργος Σαμπάνης και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες θα έρθουν στη συνέχεια. Πριν όμως από αυτό να σου πω ότι η νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day που έγινε με τον Νίκο Απέρκη σε ένα exclusive live event έρχεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο καμπαρέ Athens. Θα την παρουσιάσει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show θα έχεις από το Θωμά Ζάμπρα και σε περιμένουμε. Για διπλές προσκλήσεις μπορείς να μπεις στο soundis.gr κάθετος ρυθμός 949, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής και να είσαι εκεί. Γιατί αυτές οι νύχτες εκτός ρυθμού Powered by Day έχουν γίνει θεσμός και είναι μαγεία. Αμέσως τώρα 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Καλή ακρόαση.

0: Είναι να μπορείς, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης. Πολλές φορές δεν έχουμε πει στον εαυτό μας τι θέλω εγώ με σένα, τι. Αλλά γιατί βρίσκομαι εδώ. Πολλές οι απαντήσεις. Δεν θα τις απαντήσουμε τώρα. Το μόνο που θα σας πω είναι τι θέλεις εσύ το Σάββατο. Μεθαύριο 4 Ιουλίου στην πλατεία Νέας Μύρνης 7 με 9 το βράδυ. Να περάσεις καλά. 2 ώρες ολοζώντανα με το Γιάννη Κατινάκη και το ρυθμό 949. Και φυσικά μιλάω για το Κάτι Παίζει Powered by the E. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρεις είναι ότι θέλεις να είσαι εκεί και μια έκπληξη σε περιμένει. Εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά. Έχεις κάτι δυνατό να ζήσεις. Δεν μπορώ να σου πω περισσότερα, δεν με αφήνουνε. Δεν θα σας πω ποια έκπληξη θα εμφανιστεί. Θα το δεις. Η διεισόμαση 7 με 9 το βράδυ Σάββατο 4 Ιουλίου στην πλατεία Νέας Μύρνης και ρυθμό 949. Και τη Γαρμπή τώρα. Πάμε να ανέβουμε στα ανεμοδαρμένα ύψη. Με τρέλα, γιατί και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Ειδικά σε κάτι νησιά εκεί. Και να βλέπεις τη θάλασσα από κάτω, μαγεία.
1: Τα ρούχα.

0: αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, που αλλού στο ρυθμό 949 με το φορτηγό. Ένα φορτηγό έχει αυτή η γυναίκα, γεμάτη με επιτυχίες. Όπως ήταν και η συναυλία της, και έγινε χαμός. Λοιπόν, τώρα χαμός θέλω να γίνει και με το Κοσμοτέ TV, το οποίο έχει έρθει και σου λέει: να σου πω κάτι. Πάρτα και τα δύο, ρε παιδί μου, έτσι, με 14,90. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix. Έτσι, για να πηγαίνεις στις διακοπές σου, καλοκαιρινή προσφοράρα, να έχεις το θερινό σινεμά σου και τις σειρές σου και τις ταινίες σου και τα πάντα όλα σου, να φτιάξεις σινε μπαλκόνι, σινε ταράτσα, γιατί όχι, πάρα πολύ ωραίο, να καλείς φίλους και να περνάς ωραίες βραδιές. Και όλα αυτά μέσω της Κοσμοτέ TV, με Κοσμοτέ Σίνεμα, που σου είπα, και Netflix. Δύο πλατφόρμες, παρακαλώ, μόνο με 14,90. Αυτά είναι. Λοιπόν, δώσε βάση. Άκου τώρα τι θα γίνει. Θέλω να πας στη Σαντορίνη. Θέλω να πας ένα τριήμερο με την παρέα σου, 11 με 14 του Σεπτέμβρη, στη Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα με θερμενόμενο τζακούζι. Τώρα μιλάμε για Σαντορίνη. Σου κάνουμε δώρο και τάκτο πλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Βεβαίως, για να ταξιδεύεις με την άνεσή σου, με το γούστο σου, με τον αέρα σου. Κοινώς, τι θέλω να κάνεις? Να μου στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι στο Viber του ρυθμού 693-749-949. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, θα το τραγουδήσουμε μαζί, θα βοηθήσω και εγώ με την παραφωνία μου, Κακοφωνίξ. Και εσύ μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγες ημέρες και θα πας ένα τριήμερο τέλειο τζάμπα στη Σαντορίνη. Σε περιμένω!
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Πέντε σεξουαλικές φαντασιώσεις που όλοι οι άντρες έχουν, αλλά ντρέπονται να σου αποκαλύψουν. Ναι. Λοιπόν, με ένα φίλο. Δεν είναι λίγοι άντρες που θα τους άρεσε να δουν την καλή τους να κάνει σεξ με το φίλο τους.
3: Καλά.
2: Δόκτωρ Πέττη μου, αυτά τώρα τα πράγματα είναι.
3: Πώς, εγώ το πιστεύω.
2: Λοιπόν, στο ασανσέρ. Okay. Και ποιο δεν έχει σκεφτεί ένα γρήγορο και παθιασμένο σεξ, ρε παιδιά, με τη σεξια άγνωστη του πάνω ορόφου, όχι με σένα. Μη χαίρεσαι. Και ποιο άλλο μέρος θεωρείτε ότι μπορεί να έχουν φαντασίωση οι άντρες? Στο πάρκινγκ. Στα αυτοκίνητα εκεί που δεν έχει και πολύ κόσμο.
3: Έχουμε δει και θρίλερ όμως.
2: Στην Ισπανία.
3: Σε πάρκινγκ το έχεις κάνει?
4: Ναι, τουαλέτα.
2: Και
4: με το ένα χέρι κρατάς την πόρτα και με το άλλο.
2: Πόσο δώσατε τελικά για το παρκάρισμα?
4: 15 ευρώ ήταν.
2: 15 ευρώ, αλλά.
4: Για το μικρό όχημα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Έλα, αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
6: Σωστός ο παίχτης.
7: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
9: Κι εγώ εκεί μπήκα.
8: Κι εγώ.
7: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια. Κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια,

0: 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
11: Ντολμάς!
10: Όπου κι αν πας,
11: Ντολμάς!
8: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, Ντολμάς!
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
16: Κόκκιπε.
15: Κομπάνιο! Team colleague!
17: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Καλώς θα τα παιδιά, καλώς συντονιστήκατε. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε από τις 10 η ώρα μαζί. Αλλά τώρα δεν είναι οποιαδήποτε ώρα. Όχι, γιατί τώρα είναι η ώρα. Όχι το Γιάννη Βάλα ώρα, αλλά...
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Ναι ρε παιδιά, έλατε να πάμε στο νησί. Γεια σου φιλενάδα μου. Γεια σου εσύ που είσαι στη γραμμή. Μ' ακούς?
4: Γεια σου Μαντώ.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά εσύ?
1: Καλά, είμαι τέλεια. Λοιπόν, βλέπω το όνομά σου εδώ. Λέγεσαι Μόνα. Το Μόνα από πού βγαίνει ρε φίλε, από το Σιμώνα?
4: Από την Αγία Μόνη, στα Κύθυρα.
1: Είσαι από τα Κύθυρα?
4: Ναι.
1: Γι' αυτό μου διάλεξες και την τσιριγότησα, ε.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ενός λεπτού σιγή, διότι ρίξε μου το γεφρέν με Γιάννη Πάριο και τσιριγότησα. Καλά, το ξέρεις ότι έχεις περάσει ήδη στην κλήρωση. Αλλά για δώσε μου έτσι λίγο να ανέβουμε. Έλα.
4: Πιο κάτω από τον Κάβο, μαλλιά πιο πάνω από την Κρήτη. Μες στο τσιρίγο το μορφό γεννήθηκε Αφροδίτη. Εκεί γεννήθηκες και εσύ, αχ, που να μην γεννιώσουν. Όμορφη τσιρίγο, τι σα με πήρε στο λαιμό σου. Όμορφη τσιρίγο, τι σα με πήρε στο λαιμό σου.
1: Γεια σου ρε φίλη Μόνα. Λοιπόν, έχεις περάσει στην κλήρωση για να πας Σαντορίνη 11 με 14 του Σεπτέμβρη, η ωραιότερη ημερομηνία φίλη μου, που δεν θα γίνεται και χαμός, στη Βίλα Αντζέλικα, μία βιλάρα τώρα, 6 άτομα μιλάμε, θα πάρεις, ποιους θα πάρεις, δεν σε ρώτησα.
4: Καλή, σίγουρα θα πάρω τη μαμά μου, την πεθερά μου, να κρατάνε το μωρό. Έλα,
1: είσαι πολύ φίλη μου. Είσαι πολύ φίλη μου, Μόνα. Πολύ φίλη μου. Να χαλαρώσεις. Έχει και ωραίο τζακούζι εκεί. Και εννοείται ότι θα πας και με τα ακτοπλοϊκά σου. Πήγαινε, έλα, Golden Star Ferries είναι αυτά. Και δεν θα βγάλεις πορτοφόλι. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, φιλενάδα μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Μόνο Ρυθμός 949.
1: Αυτή είσαι. Να σε καλά. Τι ωραίος κόσμος, τι ωραίο κέφι ήταν αυτό που μου μετέδωσε η Μόνα. Γεια σου, ρε φίλη Μόνα. Εύχομαι να κερδίσεις κι εσύ. Και μακάρι να μπορούσατε να κερδίσετε όλοι. Δηλαδή, έχει τεράστια συμμετοχή και τώρα Σαντορίνη, τι να λέμε, και στη Βίλα Αντζέλικα εκεί. Με 6 άτομα να πας, με την παρέα σου, με την τζακουζάρα σου, με την Golden Star Ferries. Πήγαινε, έλα. Δεν περιγράφω άλλο. Λογαριασμό. Δεν θα πληρώσεις, όπως λέει και η Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται ευθύς αμέσως.

0: Θα είμαι εδώ μέχρι και τις 2 παίζοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας αρέσουν. Νίκος Βέρτης, ερωτεύτηκα εσένα. Εγώ από την άλλη είμαι ερωτευμένη με το ρυθμό 949 και όλες αυτές τις επιτυχίες που ακούμε. Τώρα, μικρό remind για το Σάββατο που έρχεται. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Μύρνης, 2 ώρες ζωντανά ρυθμός 949 με Γιάννη Κατινάκη. Γιατί κάτι παίζει Powered by Day. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και κάποιος ή κάποια εκεί στα άξαφνα, παρέα σου, σημά σου, θα περάσει από κοντά σου και θα σε κάνει να περάσεις 2 ώρες αξέχαστες. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αξίζει να περιμένεις έως το Σάββατο στην πλατεία Νέας Μύρνης για 2 ώρες live στο ρυθμό 949. Σύντομο break και αμέσως μετά 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
9: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
8: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκι.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
18: Ευκολία σου λέω.
16: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
18: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
19: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
20: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
21: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
22: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
23: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Μύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Χορεύω κιόλας, δεν ξέρω αν έχω λαχανιάσει κιόλας, γιατί είναι και μια γραία. Λοιπόν, αυτή είναι η τέταρτη και τελευταία μας ώρα. Πριν απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω για τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος ήταν ο πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classic σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μίλησε για τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή του. Και όλα αυτά στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, στο Ρυθμός Tube. Μπορείς να απολαύσεις όλη τη συνέντευξη. Τώρα απόλαυσε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Νίκος Μακρόπουλος, Κόπη Κασταβιό, στο ρυθμό 949. Και για να μην χρειαστεί να διαλέξεις τίποτα από τα δυο, για να έχεις και Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90, τρελάθηκε το αφεντικό. Πάει, παιδιά, η Κοσμοτέ TV το είπε και έκανε την υπόσχεση πραγματικότητα. Υπόσχεται βραδιές κινηματογραφικές όπου και αν βρίσκεσαι. Έχει αυτή την καλοκαιρινή προσφοράρα με Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90. Τρέχω να το βάλω, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο, παιδιά, να έχεις το θερινό σου παντού μαζί σου, με όλες τις ταινίες, με όλες τις σειρές και με τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Δεν έχει ξαναγίνει. Γεια σου, βρε Κοσμοτέ TV. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το προνόμιο. Συνεχίζουμε μόνο με επιτυχίες. Και έρχεται αμέσως τώρα η καντάδα του Από.

0: break, σύντομο remind για το Σάββατο από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ξέρεις τι θα γίνει, χαμός. Θα σε περιμένει ο Γιώργος Κατινάκης στην πλατεία Νέας Μύρνης, γιατί έρχεται το 7ο Κάτι Παίζει Powered by the στη Νέα Σμύρνη. Το πρώτο το έζησες, το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έχουν γράψει ιστορία. 2 ώρες ολοζώντανα με μια μοναδική έκπληξη. Κάποιος θα φανεί εκεί, ανάμεσά σου, στην πλατεία Νέας Μύρνης, και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσεις υπέροχα. Υπέροχα, ελπίζω να περάσετε εντάξει με την κουινάρα που έρχεται σε λίγο, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Τα σπάσε χτες στη συναυλία της. Δυστυχώς δεν μπορούσα να πάω, ήθελα πάρα πολύ. Αλλά όλα αυτά τα βιντεάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο με τη μοναδική έτσι ενέργεια που έδωσε στη σκηνή δεν υπάρχουν. Δυναμώνεις ένταση, δυναμώνω ένταση και Αλληλούια. Θα πω μόλις ακούσω την Ελένη Φουρέιρα μέσα μετά το σύντομο break.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη χρυσή ακτή, σαπ, ταβερνάκι, βόλτα.
6: βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
6: Για σήμερα.
11: Πριν

0: λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε.
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: 8ωρο, πιο 8ωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus δώρο 1 Lenore 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: καρδιά σου.
1: Και κάπως έτσι σε αποχαιρετώ για σήμερα με αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώγα Στεράτου και σου υπόσχομαι ότι αύριο εδώ θα είμαι στη θέση μου στις 10 το πρωί με το πρωινό σου καφεδάκι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης αμέσως τώρα, αλλά πριν από αυτό, να μην σου πω για την προσφοράρα που έχει ετοιμάσει η Κοσμοτέ TV για όλους μας. Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix και τα δύο, πακέτο. Σειρές, ταινίες, τώρα φαντάζεσαι χαμός, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Και οι δύο, ναι. Ένα θερινό δηλαδή σινεμά παντού. Μόλις τις ταινιάρες σου, μόλις τις σειρές σου από τις δύο αγαπημένες πλατφόρμες. Αυτά είναι. Άμα είσαι large, σαν την Κοσμοτέ TV. Σε φιλώ, σε αγαπώ, να περάσεις υπέροχα. Τα λέμε αύριο στις 10. Bye.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
4: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Φίλες και φίλοι,
11: μα είμαστε δύο.
10: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
12: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sea Side Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sea Side Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Τι κι αν
0: ανεβαίνεις σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
11: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Έχω κρέμαση μία κούνια το φεγγάρι.
23: Είναι κομματάρα.
22: Καλείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
19: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
24: Ρυθμός 949.
25: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά, ήμουν πεπισμένος ότι είναι Τετάρτη. Και επειδή κάθε Πέμπτη κάνω και το μαλλί μου, το βάφω, με παίρνει η κομμότριά μου, μου λέει: τι θα γίνει, θα έρθει σήμερα? Της λέω: καλά, Τετάρτη είναι. Και εκεί πέρα πια καταλαβαίνεις ότι το γύρας επέρχεται στο βιδίσιο μου κορμί. Όμως, τίποτα δεν με εμποδίζει από να περάσουμε και σήμερα εξαιρετικά, γιατί έχουμε παιχνίδια, έχουμε δώρα, έχουμε τριήμερα στη Σαντορίνη, έχουμε επιτυχίες και γενικότερα όλα τα καλά θα τα βρεις μόνο στο ρυθμό 949. Ξεκινάω την ώρα με Νίκο Οικονομόπουλο, δηλαμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου με λίγα λόγια.

Έτσι είναι, αγάπη μου. Γαϊδούρια θα υπάρχουν παντού. Πήγαινε σε ένα άλλο γαϊδούρι που θα είναι λίγο καλύτερο. Και επιτέλους, πολύ σοφά είπανε, πάψε να αυτοτιμωρήσει που δεν μπόρεσες να είσαι αυτό που ήθελε. Θελιά και φούρκα πες του και τράβα στον επόμενο. Έχω εγώ να πω με πάρα πολλά νεύρα, ωστόσο. Γιάννης Κατινάκης, σε καλωσορίζω για ακόμα μια φορά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Στην καρδιά του καλοκαιριού, δεύτερη μέρα του Ιουλίου, η ζέστη είναι σε εγκληματικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπω να πεθαίνουμε όλοι σιγά-σιγά. Αλλά έχω και κάτι ελπιδοφόρο, γιατί άκουσα εγώ τη Μάρα Ζαχαρέα που είπε ότι από Σαββατοκύριακο πέφτει, λέει, η θερμοκρασία. Μπορεί να έχουμε, λέει, έως και χαλάζει. Ξαφνικά χιονοδρομικό πάρνηθας. Και ο καιρός δεν είναι καλά, τον έχει επηρεάσει ο ανάδρομος. Πέραν τούτου όμως, να πέσει λίγο θερμοκρασία, να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Ωστόσο, δεν θέλω με τίποτα να ξεχνάς ότι σε λίγο έχουμε διαγωνισμάρα για ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. Οπότε μένεις εδώ πέρα συντονισμένος, γιατί αλλιώς θα το χάσεις. Και μετά θα λες, δεν τον άκουγα το Γιάννη. Λοιπόν, πριν περάσω τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, να ενημερώσω για ακόμα μια φορά για το δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λύκα Βητού. Τρίτη 21 Ιουλίου και σου έχω Νίκο Ζαϊδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου, καλέ. Μήπως γίνει χαμός, λέω εγώ. Βεβαίως και θα γίνει. Και τώρα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερος, γιατί περνάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη Νύχτα. Ακολουθούν επιτυχιάρες και είπαμε, σε λίγο παίζουμε για τριήμερο στη Σαντορίνη. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.

0: Τουρα είναι αυτή, τι κομματάρα είναι αυτή και Θοδωρής Φέρης πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάτσε Θοδωρή να μιλήσω. Ένα λεπτό. Έτσι, πολύ σαραμπαγλάν έδωσες. Γιατί είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και θέλω να σου πω απερίσπαστος πράγματα και θάματα. Γιατί στο ρυθμό 949 γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είμαστε ιδιαιτέρως γαλαντόμοι. Και επειδή καταλαβαίνω τη ζέστη, την ταλέπα, τα νεύρα από όλη τη χρονιά και ότι είναι πια καλοκαίρι και λες ξεχύλισε το ποτήρι, δεν αντέχω άλλο πια, θέλω να φύγω, να πάω στη Σαντορίνη. Και έρχεται λοιπόν ο Γιάννης Κατινάκης, ο Άι Βασίλης με μπικίνι μέσα στον Ιούλιο, να σε στείλει ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη λοιπόν. 11 με 14 Σεπτεμβρίου, Βίλα Ατζέλικα, μια υπερπολυτελής βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει από 1 έως 6 άτομα, αν είσαι μερακλής, πλήρως εξοπλισμένη και θερμαινόμενο τζακούζι. Χαμός θα γίνει και θα μου πεις, Γιάννη, ναι, αλλά ακτοπλοϊκά έχουν ακριβίνει. Τζαμπουίτα κι αυτά από την Golden Star Ferries. Τι έχεις να κάνεις? Απλά θα μου στείλεις στο Viber μας 6937-949-949 το αγαπημένο σου νησιώτικο. Θα διαλέξω εγώ ακροατόπουλο, θα σε βγάλω στον αέρα, θα μου το τραγουδήσεις και θα μπει στην κλήρωση για το μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. Βλέπω το Viber παίρνει φωτιά, για να ανοίξω να δω τι γίνεται. Α, γίνεται χαμός. Πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στείλτε και άλλα μηνύματα και όσο εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω για το αγαπημένο Artec The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις παρακαλώ πολύ και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Καλά, μιλάμε, γίνεται χαμός στο Viber. Πάω γρήγορα να διαλέξω κρατή και επιστρέφω με πάρα πολύ τραγούδι και παιχνίδι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by day, με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Τα εκτός ρυθμού, powered by day. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
7: Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι

0: μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εδώ είμαστε και πάλι. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι. Και ήρθε η στιγμή να παίξουμε, γιατί είμαστε πάρα πολλοί παιχνιδιάριδες. Για να σε στείλω ένα μοναδικό τριήμερο στη Σαντορίνη. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Τζέλικα. Υπερπολιτέλεια χλίδα. Μια βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Και θερμενόμενο τζακούζι. Χαμός θα γίνει. Και άκου τώρα, έχω στη γραμμή αγόρι με το που το πήρα τηλέφωνο. Μου λέει: Έλα μου, καλησπέρα. Πολύ ερωτικός και πολύ μπάσος. Οπότε κατευθείαν του λέω την πιο γλυκιά καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα Γιάννα μου, τι κάνεις?
5: Μ' αρέσει που είσαι έτσι μπάσος, είσαι βαρύτονος.
6: Είμαι λίγο βαρύς. Και καλησπέρα από Γαλλία.
5: Από Γαλλία, είμαι Dan International. Τι κάνετε εκεί πέρα στη Γαλλία, ψήνετε αυγά έμαθα?
6: Όχι, έχει πέσει η θερμοκρασία. Τώρα είμαστε κομπλέ. Είμαστε για αγώνες.
5: Α, έπεσε. Δυσάρεστα τα νέα.
6: Χθες 12 αγόρια ακούγαμε.
5: 12 αγόρια με ακούγατε και εγώ που ήμουν καλέ, δούλευα εδώ πέρα. Παρετούμε τελείω, έρχομαι Γαλλία. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, αγαπημένε μου, είσαι έτοιμος να μου τραγουδήσεις?
6: Ναι, εννοείται.
5: Για λάλα το να δούμε τι θα γίνει.
6: Λοιπόν, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη, κόρη καραβοκύρη και όμορφη κοπέλια, κορμίκι παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά. Βρε κορμίκι παρισένιο, λίγα σαν λιγαριά, λιγαριά.
5: Το ψυχή βάλε, ψυχή.
6: Θα σε κλέψω μια έτσι βραδιά, λιγάρια. Θα σε κλέψω μια βραδιά.
5: Τέλος, τέλος. Γιατί φλέταρα με την οτίτιδα, το καταλαβαίνεις φίλε μου αυτό, έτσι?
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Αλλά έχει χάρη που είσαι με τα 12 αγόρια και κάνω τα πικρά γλυκά. Τι να κάνω κι εγώ έρμος. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα ευχηθώ και θέλω να μου πεις αν κερδίσεις με ποιον θα πας.
6: Δώσε
5: σωστή απάντηση, δώσε, γιατί τώρα υποκλείται η συμμετοχή σου. Μπαμπάμ, άμα θέλουν να ξέρεις, έτσι. Θα δούμε.
6: Κοίτα, είναι ανάλογα το πότε. Είμαι παρέα, ένα φίλο μου με τη σύζυγο.
5: Σούπα, 11 με 14 Σεπτέμβρη, είναι ξεκάθαρο το πότε.
6: Δεν ξέρουμε τις άδειες ακόμα γι' αυτό. Θα αποφασίσω εκείνη τη στιγμή.
5: Τέλος πάντων.
6: Γιάννη, μπορεί να πάρω και εσένα.
5: Τώρα λες τα ωραία τα λόγια, αγαπημένα μου φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Πολλά φιλάκια και σε σένα και στα 12 αγόρια.
6: Εννοείται, θα δώσω όλους.
5: Έτσι. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά. Και έφυγα για γλυκό μεθύσι με σταβέντο και Ευαγγελία.

0: Ήρθα εγώ τελικά για να τελειώνουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Δύο ώρες ακόμα να με χορτάσεις. Επίσης, τα δώρα δεν τελειώνουν εδώ, γιατί στη συνέχεια σου έχω πράγματα και θάματα. Αλλά θα κάνεις τις υπομονές σου για να σε τσουρουφλήσω. Και μέχρι τότε θέλω να σου πω ότι σε περίπτωση που ψάχνεις και λες, ποια θα είναι η επόμενη απόδρασή μου, βρε αδερφέ, σου έχω εγώ την απάντηση. Φυσικά είναι και η Μάλτα, γιατί τώρα με απευθείας πτήσεις της Αιτζίαν από Αθήνα για Μάλτα, το μοναδικό. Ένα μπασάρο λίγο φωνή. Το μοναδικό νησί των υποτών είναι μόνο μία πτήση μακριά. Εκεί που μπορείς να βρεις από ιστορικά σοκάκια μέχρι χρυσές ακτές, μεγαλαζοπράσινα νερά και ξέφρενη νυχτερινή ζωή. Οπότε, τι περιμένεις, μπαίνεις τώρα aegeanair.com και κλείνεις θέση. Διαλυματάκι μικρό και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο τέλης τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Αρχίζει.
7: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
7: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
19: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
20: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
25: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι και χαίρετε της εσπέρας να μιλάμε και κυριλάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και εννοείται έχω ακόμη πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Έχω εμένα το σούπερ μόντελ της καρδιάς σου και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες. Ξαφνικά βλέπω κάποια σύννεφα και να σου πω κάτι. Αρχίζω και χαίρομαι γιατί έχω φτάσει στα μη περαιτέρω πια. Δεν θέλω άλλη ζέστη, δεν θέλω άλλο καλοκαίρι. Έχω συχτηρήσει. Οπότε για να ανεβάσω το κέφι μου, ξεκινάω με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Δυνάμω σε ένταση. Κι άλλο, έλα, μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες,

λίγο η κορώνα. Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 εδώ θα είμαι με τη γάρι-γάρι φωνούλα μου. Κατά καλό καιρό που δεν είμαι σε καμία παραλία, είμαι εδώ στις επάλξεις και θα είμαι μέχρι και τέλη Ιουλίου. Όμως, και το καταλαβαίνω και έχεις και πάρα πολύ δίκιο, λες, Γιάννη, δεν μου αρκεί να σε ακούω απλά 5 μέρες την εβδομάδα. Δεν μπορώ. Έχω σύνδρομο στέρησης. Και να σου πω και κάτι, δεν μου αρκεί και απλά να σε ακούω. Θέλω να σε δω ζωντανά, να σε θαυμάσω. Λοιπόν, σου έχω τη λύση, γιατί μεθαύριο Σάββατο 4 Ιουλίου θα σε περιμένω στην πλατεία Νέας Σμύρνης, γιατί κάτι παίζει Powered by Day 7 με 9 το βράδυ. Και να σου πω και κάτι, σου έχω και μια έκπληξη που πραγματικά δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ, δεν με αφήνουνε, αλλά άμα ήξερες, θα ήσουν από τώρα εκεί, θα είχε στήσει τα καρτέρι και αντίσκηνο. Οπότε εμπιστεύσουμε, γιατί πρέπει να υπάρχει και εμπιστοσύνη μεταξύ μας και θα περάσεις εξαιρετικά. Και τώρα, η βιαδά μου και ξελογιάστρα, πάμε λίγο.

0: γιατί. Εσύ όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θες από μένα. Θες επιτυχίες, θες δώρα και φυσικά τη γάργαρη φωνούλα μου στα αυτάκια σου μέχρι και τις 5. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Ίγκη, και είναι η ώρα να σε βγάλω στον αέρα φυσικά, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Σε θέλω έτοιμο για όλα να καλέσεις στο 210-6835-722. Το λέω άλλη μία γιατί θα μου πεις ότι το πρόλαβα, Γιάννη, δεν το άκουσα, δεν το σημείωσα. Άντε να τα πω άλλη μία. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις, παίζεις και κερδίζεις το δωράκι σου. Και έχω και εξαιρετικό δώρο σήμερα, κανόνισε. Και όσο εσύ με καλείς, εγώ θέλω να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις, και απολαμβάνει στη μαγεία του θερινού σινεμά εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και βλέπω ότι σέρνεστε, παιδιά, με τα τηλεφωνήματα σήμερα. Σέρνεστε. Δώρο βρε θα πάρετε. Για το όνομα του Θεού, θα σκίσω τα πτυχία μου. Τι άλλο να κάνω πια. Έφυγα για break, νευριασμένος, έτσι, και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και

0: ένταση, beach και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by Day. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση ερεθισμού. Και ξηρότητα από την Bayer.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο,
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Φίλες και φίλοι,

0: είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινεβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Παιδιά, σιγά σιγά μπαίνει βαρύς χειμώνας και πάλι. Και κάπως χαίρομαι λίγο. Φεύγει το καλοκαίρι, βλέπω συννεφάκι. Καλά, μη χαίρομαι, γιατί πόσο θα κρατήσει. Μία-δύο μέρες και μετά πάλι καύσωνας λαλάκα και έρημο Σαχάρα. Όμως, ας τα αφήσω αυτά στην άκρη, γιατί τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Και έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή, το οποίο κατευθείαν και καλησπερίζω. Ναι.
5: Καλησπέρα και σε σένα.
4: Χαίρετε τη Εσπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
4: Χαίρομαι. Πώς σε λένε?
5: Νατάσα.
4: Νατάσα. Είναι όλα πολύ σοβαρά, Νατάσα. Θέλω λίγο πιο νάζι να έχεις, σε παρακαλώ.
5: Δεν έχω εγώ νάζι.
4: Τώρα, λίγο που σε τσίγκλισα, κάτι έγινε μια ψηλή. Από πού με καλείς, Νατάσα?
5: Από Κερατσίνη.
4: Γιατί υπήρχε ένα στεναγμός, δεν περνάς καλά στο Κερατσίνη?
5: Υπήρχε ένα στεναγμός, γιατί μόλις σχόλασα από τη δουλειά και έφτασα στο σπίτι.
4: Αυτό είναι το καλό όμως. Τι θα ήθελες, 13 ώρες να δουλεύεις?
5: Ναι, όταν δεν έχεις δυο μωρά να σε περιμένουν.
4: Τα λες εμένα που δεν θέλω ούτε παιδί, ούτε σκυλί, ούτε και γατί. Δεν θέλω, ούτε άνθρωπο δεν θέλω δίπλα μου. Θέλω τη μοναξά μου.
5: Πολύ καλό κάνεις.
4: Θα μου πεις. Είδαμε και τα δικά μου τα νεύρα πόσο χάλια είναι που είμαι μόνος μου. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Νεύρα θα έχουμε ούτως ή άλλως.
5: Δεν πειράζει καθόλου.
4: Δεν το γλιτώνουμε αυτό. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις συνέχεια.
5: Μακάρι. Φυσικά.
4: Σε βοηθήσα. Τι μου λες, μακάρι. Άνθρωπος δεν έχει χάσει. Λοιπόν, 3, 2, 1 και φύγαμε.
6: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
7: Σωρό κουβάρι. Στην παγκαζιέρα του αεροπλάνου.
4: Αχ, κλάμα και ο δειρμός.
5: Αχ, ίσωσο.
4: Κορίνα μετά απαντάει.
5: Ναι.
4: Να δώσω δύο επιλογές, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Φάμε χρόνο πολύ.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, λέει, όπα είπε στο στήλος, σκάσε κακούργα ή από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου?
5: Το δεύτερο.
4: Για πες το μου κιόλας όμως.
5: Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
4: Αυτή είσαι λοιπόν, φίλοι. Έτσι. Λίγο χαρά, λίγο ψυχή που κέρδισες.
5: Πάρα πολύ μεγάλη.
4: Λοιπόν, και άκου τώρα εγώ που σε στέλνω, έτσι. Γιατί πάντα έχω τα καλύτερα. Wagamama. Wagamama. Με το νέο καλοκαιρινό τους μενού. Το πιο αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει νέο μενού γεμάτο χρώμα. Και χρώμα, ναι, χρώμα βεβαίως. Και φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν. Και εγώ σου δίνω δωρεπιταγή 50 ευρώ να πας σε όποιο κατάστημα θέλεις. Και σου έχω και το νέο. Όσοι σούζι, έτσι. Μιλάω και τα ξένα, να ξέρεις, αμαλάχη. Έτσι,
5: επομένως. Χαμός θα γίνει.
4: Θα γίνει χαμός, σου λέω, παιδάκι μου. Φάει και για μένα, και άμα θες πάρε με και μαζί να γίνει πανικός. Όπα.
5: Με μεγάλη μου χαρά.
4: Έτσι σε θέλω. Να το μοιραζόμαστε το φαγί μας. Κάτσε να φωτογραφίσω.
5: Εννοείται.
4: Το τηλέφωνο σου μία στα μπαμ.
5: Θα σου στείλω στο Instagram πότε θα πάω και σε περιμένω.
4: Βεβαίως. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνο σου. Είσαι πανέτοιμη. Θα σου στείλουν μήνυμα και πολλά, πολλά φυλάκια.
5: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Και εσύ φίλη μου, πολλά φιλάκια. Και εμείς φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
8: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Να την παίρνουμε την ευθύνη και να είμαστε παντελονάτι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Για μία ώρα ακόμα θα είμαι εδώ. Είχε έρθει και η Άννα Ζιρδέλη με το ρε τα πράσινά της. Χάιντι παρέ με την ασπρούλα, κούκλα. Με τα πράσινα είπαμε τα άσπρα. Δεν είμαι καλά. Τα διαφορά είναι κατάλευκο και είπα πράσινο. Είμαι καλά, δεν είμαι. Μεγαλώνω και γερνάω. Ωστόσο μπορώ και ενημερώνω ακόμα για τα καλύτερα, γιατί σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, είπαμε, στο Taekwondo, και θα έχει κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tasting με τα αγγλικά μου Cambridge Michigan και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας. Εισιτήρια στο more.com και να περάσεις εξαιρετικά, εύχομαι. Διαλυματάκι και σε πολύ πολύ λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό της για τους 16 του Μουντιάλ έκλεισε η Αγγλία, η οποία, παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν που πέτυχε 2 τέρματα, κατάφερε την μεγάλη ανατροπή και θα βρει στον δρόμο της στο Μεξικό. Στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη, οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 2 τέρματα και παρότι έμοιαζε πως είχαν αγκαλιάσει την πρόκριση, το Βέλγιο ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πανηγύρισε την πρόκριση στο 125. Αντίπαλός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κέρδισαν με 2-0 και έτσι έκλεισαν θέση για τις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στην εγχώρια επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες στα δύο πρώτα φιλικά τους παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού εδάφους στην έναρξη της σεζόν, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμον και με 4-1 της Μπέβερν αντίστοιχα.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
14: Αυτός είναι ο σκοπός!
13: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
14: άντε και φυλάκια!
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
24: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι, ήρθα στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ναι, λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Πεμπτούλα σήμερα, τίποτα δεν έμενε, παιδιά. Αύριο Παρασκευή και μετά γλεντοκόπη και σορολόπ. Ωστόσο, και την τελευταία ώρα που μας απέμεινε για την εκπομπή, ενώ μην είμαι δυσιονός, σου έχω δωράρα και πάλι, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για Νίκο Οικονομόπουλο να σε στείλω στη συναυλία του. Όχι ακόμα, θα κάνεις τις υπομονές σου. Μέχρι τότε θα απολαύσεις υπερεπιτυχιάρες. Και αποφάσισα να ξεκινήσω με Ρία Ελληνίδου, έτσι. Και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Δώσε Ρία.

Χαχαχαχ, ρυθμό. Ωπα, καρέ, τρόμαξε. Τι σαραμπαγκλάν ήταν αυτό. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και πρόσεξε τώρα, λες εσύ, Γιάννη, θα με αφήσεις τώρα χωρίς δώρο. Θέλω κι άλλο δώρο. Και εγώ βεβαίως είμαι εδώ για σένα, για να σε γεμίζω με δώρα όπως πρέπει. Οπότε τι θα γίνει? Σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι, και με το που τον ακούσεις θα πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 για να βγεις και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη συναυλία του. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό θα σου πω ότι ό,τι και αν έχεις κανονίσει Σάββατο 4 Ιουλίου, μεθαύριο δηλαδή, δεν θα το ξεκανονίσει, γιατί φυσικά κάτι παίζει Powered by the στη Νέα Σμύρνη. 2 ώρες ζωντανά παρέα και μια συγκλονιστική έκπληξη που πραγματικά δεν πρέπει με τίποτα να τη χάσεις. Και τώρα λίγο μια ανάσα να πάρουμε, γιατί έρχεται η Κέτι Γαρμπή με υποσυνείδητο. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Με λίγα, με πολλά, ό,τι είναι τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και, όπα, έχει κι άλλο. Με λίγα λόγια, πάρα πολύ ωραία. Υποσχέθηκα εγώ πριν ότι θα σε βγάλω στον αέρα να μου τραγουδήσεις Νίκο Οικονομόπουλο και να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τις 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο που έχει συναυλιάρα. Το έταξα και επειδή εγώ είμαι άντρας που κρατάει το λόγο του, έχω ήδη αγόρι στη γραμμή να με περιμένει και το καλησπερίζω κατευθείαν. Ναι.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Ήσουν, να ξέρεις, πάρα πολύ επιθετικός μαζί μου πριν.
1: Ήμουν επιθετικός, γρήγορος και διεκδίκησα αυτό που ήθελα.
0: Με κάποια περίσσια τεστοστερόνη, έτσι ήσουν σε μια φάση. Τάια, πάμε κάπου πρόσκληση, εμείς το Οικονομόπουλο. Ήταν κάποια άναρθρα, καταλαβαίνεις. Είσαι και σε μια περίσσια αντρίλα. Δεν πειράζει όμως.
1: Αγαπάμε Βασίλη Καρά γι' αυτό, επειδή είναι μπάτσα και φωνή γι' αυτό.
0: Τον Οικονομόπουλο σε στέλνω εγώ.
1: Καλά, άμα με έστελνε στον Καρά θα είχαμε θέμα.
0: Ας μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα, καταλαβαίνεις, είναι και μεσημέρι. Ας μην την πιάσουμε την κουβέντα όλη αυτή. Λοιπόν, για να δώσω εγώ το σήμα, το τραγούδι που τώρα ακούσαμε θα μου συμπληρώσεις και δίνω με λίγα λόγια.
1: Είσαι όλη μου η ζωή.
0: Έτσι.
1: Με λίγα λόγια. Ταραταν, ταραταραντάν.
0: Ας τα ταραταν τώρα, γιατί με ταραταν δεν κέρδισε κανείς. Πάμε άλλη μία. Τώρα το άκουσες, Χριστιανέ μου. Περίμενε.
1: Περίμενε, γιατί είναι λίγο άγχος.
0: Λίγο άγχος είναι. Καλά, δεν είσαι το Greek Idol. Δεν θα κρυθεί η δισκογραφική σου καριέρα. Πάμε. Με λίγα λόγια θα σου πω.
1: Πώς σε μισώ. Με λίγα λόγια.
0: Είναι όντως λίγα τα λόγια. Τι όχι, μα έχει πει
1: λίγα λόγια τα χειρότερα μου ζω. Αν τα καλύτερα μαζί σου έχω ζήσει. Αυτό θυμάμαι.
0: Είπες τα πιο λίγα λόγια που γινόταν πραγματικά. Έκανες το τραγούδι βιωματικό. Τώρα εσύ θεωρείς πρέπει να κερδίσει αυτό που μόλις ακούσαμε. Για πες μου.
1: Βεβαίως και ναι.
0: Δώσ' μου 3 επιχειρήματα. Και αν μου κάνουν θα κερδίσεις.
1: Αγαπάμε Νίκο Οικονομόπουλο. Θέλουμε να πάμε.
0: Ναι.
1: Και θα είμαστε εκεί με τη φωνή μας για να τον ενισχύσουμε.
0: Ναι. Και αν πει δικό σας. Στο με λίγα λόγια, εσύ τι θα κάνεις?
1: Εγώ μπαίνω και στο GPT να θυμηθώ τα λόγια.
0: Α, είσαι οργανωμένος. Τι να σε κάνω. Τι να σε κάνω, άντε, άντε να κερδίσεις, να δω τι θα καταλάβεις.
1: Ευχαριστώ, Γιαννάρα.
0: Έτσι, λοιπόν, και έτσι και σε πάρουν ποτέ τηλέφωνο και σε ρωτήσουν τι ακούς, έτσι και δεν πεις Γιάννη Κατινάκη και ρυθμό 949, θα σε βρω γιατί έχω τα στοιχεία σου και θα σε κυνηγήσω, κανόνισε.
1: Μόνο.
0: Λοιπόν, το όνομά σου δεν μου είπες επίσης.
1: Δημήτρης.
0: Ωραία, Μιτσάρα μου, αγαπημένη. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ, έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου.
1: Πολύ.
0: Θα σου στείλουν μήνυμα και καλά να περάσει τον Οικονομόπουλο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Πολλά πολλά φύλακια. Και τώρα πριν περάσω σε διαλυματάκι, θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Και δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το ArtTech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI.

0: και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσει στο full. Πέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές. Καθαρά νερά, μικροί κολπίσκοι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
15: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
16: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
15: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
16: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει.

0: Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες των υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 για πολύ πολύ λίγο ακόμα θα είμαι εδώ. Ξαφνικά σαν να μπαίνει ψήλο χειμώνας, δηλαδή κάποιο σύννεφο βλέπω, κάποια βρόχα. Άκουσα και τη Μάρα Ζαχαρέπουλη και κάτι χαλάζει το Σαββατοκύριακο. Το προτιμώ γιατί έχουμε σιγοψηθεί όλοι και δεν αντέχω άλλο πια. Ωστόσο δεν λέω άλλα και περνώ κατευθείαν σε Πέγγι Ζήνα και Άμυνα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο σε αποχαιρετώ. Καταλαβαίνεις, είναι σκληρή η ώρα του αποχωρισμού, αλλά πρέπει να έρθει κι αυτή.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Ενώ της εκπομπής, για να μην είμαι και δυσίωνος. Γιάννης Κατινάκης, ήμασταν μαζί για τρεις ωρίτσες, αλλά πριν σε αφήσω στα λάνια μας, θέλω να σου πω ότι τώρα που είναι καλοκαίρι και έχει έρθει το κουνούπι και σε τσιμπάει και σου ρουφάει το μεδούλι, σου έχω εγώ τη λύση. Αουτάν και τα μυαλά στα κάγκελα. Αουτάν τώρα και στα φαρμακεία και συγκεκριμένα η σειρά Αουτάν Defense που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά, όπως προείπα, στα φαρμακεία και προστατεύει έως και 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Βεβαίως. Και τώρα, Αλέξης Μαρκάζος. Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Και Άννα, δώσε σήμα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Νίκο Απέργη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς. La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει το ματζάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει
4: το ματζάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συνένα. Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
7: χαλαρά. Είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
13: Φραπέ, χαλαρά.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
25: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
26: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
27: Καταψύξτε.

0: πάρει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώ τα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα 5η 2 του Ιούλη. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, πια άλλα φυσικά βλέπετε τρελόπεδα τα δικά σας στο Viber. Εδώ μπαίνετε εσείς στο 6937-949-949 και στέλνετε ό,τι κατεβάσει η κούτρα σας. Καλοδεχούμενο. Φυσικά μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνετε από κάθε με κάθε γωνιά της Οικουμένης, στη Μαδρίτη, Καπαδρίτη, Δικιώτο, Δικιάτο. Και σήμερα φυσικά έχουμε διαγωνισμάρες και σήμερα έχουμε οι δυσάρες. Όπως πλέον στο εξωτερικό, μπορείς να κάνεις μήνυση σε συνάδελφο αν σου μετέδωσε ασθένεια. Φαντάζομαι ότι έγινε.
1: Εγώ πρώτη και καλύτερη.
2: Τι σου έχω μεταδώσει, εγώ φταίω που φάνηκε την αναλογική σου.
1: Έχεις μεταδώσει πάρα πολλά πράγματα.
2: Όπως, αλλά είναι όλα όρατα.
1: Δεν λέγονται. Δεν λέγονται.
2: Φαντάσου, φαντάσου, αν εδώ πέρα πάμε για μήνυση, τι έχει να γίνει στη φυλή. Τη Τάνα. Τη Τάνα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε εκτός από οι δυσάρες διαγωνισμούς ένας και ένας ξεχωριστή. Πάρτε μια γεύση. Δηλαδή, κάποιος από εσάς εκεί έξω θα πάει Σαντορίνη με όλη την παρέα. Φεύγουμε με νησάρα. Μετά την Τίνο έρχεται η Σαντορίνη. Κάποιος θα κερδίσει διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου που έρχεται. Εισιτήρια με Sea Jets και μια νύχτα εκτός ρυθμού, εκτός από τη χθεσινή που περάσαμε φανταστικά, έρχεται ολοκένουρια. Αυτά και άλλα πολλά. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε. Έρχονται σίγουρες επιτυχίες και ο Θοδωρής Φέρης ανοίγει σήμερα
2: την αυλαία.
1: Τα λάνια με το είπες. Για δυναμώστε και ερχόμαστε.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και Light και Ηλιο Βασίλειο μας. Το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για τον Μπαμ και Κράχτο που τόσο πολύ περιμένεις.
1: Επιτέλους, γιατί ξύπνησα εγώ για τον Μπαμ και Κράχτο.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Για πες μου γλυκέ μου κόραξ.
0: Έχω πολλά άλλα να σου πω. Ένα που πουλάει πάντα.
1: Το μεγάλο μπιφ, ναι.
0: Πάντα πουλάει ο Ανατούνη και το ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ποιος άλλος πάντα πουλάει?
0: Ποιος πουλάει?
1: Ο Γιάγκας, παιδιά.
0: Δεν φαίνεται στα νούμερα. Sorry.
1: Καλά, εντάξει. Sorry. Για νούμερα όμως τι θες νούμερα. Άλλο αυτό. Και τώρα έχουν βρει ένα στον άλλον, οπότε ενώσαν τις δυνάμεις τους. Να σου πω κάτι, το συζητάμε. Πουλάει, ρε φίλε.
0: Πουλάει, όντως.
1: Πουλάει. Αυτός μας συζητάει, χεσμένους μας έχει. Και καλά κάνει.
0: Σωστά.
1: Άρα πουλάει.
0: Άρα να μην ασχοληθούμε με τον Λιάγκα, πιστεύεις?
1: Να ασχοληθούμε όμως με την Τούνη.
0: Α, ναι.
1: Μαζί σου.
0: Λοιπόν, όπου αδειάζει το Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Το λέει το D-Life, έχει ωραίο τίτλο.
1: Και τα καλύτερα παιδιά και ο καλός σαμουράι αφήνει το σπαθί του να ξεκουραστεί που και που. Δηλαδή τώρα έκανε ένα λάθος κι αυτός ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Αυτή τη βδομάδα.
0: Η Τούνη είναι πανέξυπνη, ρε εσύ. Αυτό που κάνει στα social media δίνει ψωμάκι. Άρα όταν δεν έχεις κενό, μάλλον να το πω σωστά, όταν έχεις κενό και δεν έχεις τι να σχολιάσεις, λες να βάλω και μια τουνάρα μέσα, μου γεμίζει. Ωραιότατα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το πώς καταφέρνει και θυματοποιείται. Αυτό από μόνο του είναι. Του έπαιξε και τρομερή μπλόφα γιατί βγήκε με κάτι 10.000 μπαλινέζ για το οποίο είναι ούτε 5 ευρώ.
0: Ναι, καλή. Και όλοι νομίζανε ότι ήταν 500 ευρώ.
1: Με μισομύριο, ναι.
0: Υπέροχο.
1: Και μετά έχεις λέει, τσακ, πρωταπριλιά, σας την έσκασα. 5 ευρώ ήταν.
0: Άσε, ήσασταν κι εσείς λίγο πιο προσεκτικοί. Σωστά ναι. Μας τα φοράει και μετά αναρωτιόμαστε κι εμείς. Να σου πω κάτι. Εντάξει, μάλλον δεν κάνουμε και καλά τη δουλίτσα μας.
1: Κοίτα, σαν την Τούνη δεν την κάνουν σίγουρα. Έτσι.
0: Φαίνεται από τον τραπεζικό λογαριασμό, άλλωστε.
1: Μόνο τραπεζικό. Και σε μπαλινέζικα περισσότερα έχει από εμάς. Να σου πω την αλήθεια μου. Εντάξει, η γυναίκα τη του βγάζω το καπέλο. Τη βγάζω πραγματικά το καπέλο. Ναι. Και μπράβο τη. Ό,τι κάνει, καταφέρνει και το συζητάμε. Είναι πρωτοσέλιδο. Είναι πρωτοσέλιδο. Συγχαρητήρια στην Τούνη. Για να πάρει μαθήματα, πα και ανεβάσει τα νούμερα, όχι τίποτα άλλο.
0: Τα νούμερα του τραπεζικού λογαριασμού εννοεί.
1: Τα νούμερα στην τηλεθέαση εννοώ.
0: Τελειώνει τώρα η σεζόν. Περίμενε. Κλείνει και τον κύκλο, κάτι άλλο έρχεται.
1: Επειδή όμω μπορεί να τελειώσει και ο τραπεζικό λογαριασμό για να υπάρξει επόμενη σεζόν.
0: Όχι. Ο Γιώργο ξέρει τι κάνει.
1: Α, ενώ η Τούνη δεν ξέρει.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, όπου και αν πας, στο ρυθμό 949 καταλήγεις. Και για να δούμε ποιο αλάνι είναι αυτό που πήρε τηλέφωνο και θέλει να διεκδικήσει διπλή πρόσκληση για Κατράκιο την 3η 7 του Ιούλη. Ποιος είναι?
1: Η Βασιλική είμαι.
0: Γεια σου, Βασιλική. Με ποιον θα πας?
1: Με το Αμόρε.
0: Με το Αμόρε. Ναι, ξέρεις, ναι. Ξέρεις τους στίχους να ξεκινήσω και να πάμε?
1: Ξεκίνα, κάτι, είμαι και στο δρόμο. Ωραία, ξεκίνα,
0: ωραία. Όπου κι αν πας θα μ' αναζητάς. Τραγούδα αυτό που άκουσες.
2: Δικό σας.
0: Έλα.
1: Α, όπου κι αν πας θα μ' αναζητάς. Οι δρόμοι για να αρθείς θα διάβατη,
0: ναι.
1: Όπου κι αν ζεις θα με ανασφαλείς. Θα είναι πληγή που θάνατη.
0: Έχεις διπλή πρόσκληση, Βασιλική, για Κατράκιο! 7 του μήνα, λοιπόν! Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό.
1: Δεν ήμουν πολύ καλή, ευχαριστώ.
0: Δεν πειράζει.
2: Τέλεια σου, καλύτερα από τον
0: Οικονομόπουλο. Θα τα δώσεις όλα εκεί έτσι όπως πρέπει. Ευχαριστούμε που κάλεσες. Πήρες την κατάλληλη στιγμή. Γεια σου, Βασιλική. Γεια σου. Α, παιδιά, τα ξέρετε. Είμαστε γεμάτοι δώρα σήμερα. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Λοιπόν, και εσύ, αν ψάχνεις εκεί έξω το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να τα ακούσεις.
2: Σχολές Δέλτα, παιδιά, πάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες για να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Εδώ ανήκεις. Μπες στο www.delta360.gr ή πάρε ένα τηλεφωνάκι, άμα είσαι πιο πατροπαράδοτος, αδερφέ, στο 210-32-20-360.
0: Εντάξει, με κάλυψε. Είσαι πολύ δυνατός, να ξέρεις.
2: Κάτι κάνω, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Αλλά και ο Γιώργος Κρακοσέως είναι, τον απολαύσαμε χθες σε μια νύχτα εκτός ρυθμού.
2: Πέρασαμε. Πάμε να τον απολαύσουμε και τώρα.
0: Φανταστικά περάσαμε χθες, θα ζηλέψετε. Κάποια στιγμή θα το δείτε κι εσείς. Λοιπόν, για δυναμώστε τώρα, γιατί ήρθε αυτό το αγόρι.

0: Μπάρμπι λοιπόν και κορμιά χαμένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα Λάνια μαζεύονται. Ο Μάριος στέλνει. Καλησπέρα Λάνια, τι κάνετε, πώς την έχετε? Τη μέρα σας συμπληρώνει. Είναι από το Ρέθυμνο, φίλος μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη και μακριά, φίλε μου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι, όντως, γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Δυσκολοχώνευτη.
0: Η Γεωργία είναι εδώ. Καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα να έχετε, Αλάνια μου. Γεια σου, Γεωργία. Όπως και ο Χρήστος. Κάτι
1: Πούσε,
0: κάνει καλά. Μάλλον για την Τούρνη το εννοούσε πριν, γιατί βλέπω κάτι ντόλαρς που έχει βάλει. Η Νίκη
1: σίγουρα
0: στέλνει...
1: κάτι έχει κάνει πολύ σωστά.
0: Είναι, το νησιο... είναι νησιώτικο το μήλο μου κόκκινο. Ροϊδο βαμμένο.
1: Ακούει
0: γιατί με βάρανε στο πικραμένο.
1: Κοίτα, ακούγεται νησιωτικό. Ας το βγάλουμε να τραγουδήσει και τώρα άμα γουστάρει.
0: Λες να βγάλουμε την Νίκη μετά.
1: Γιατί όχι. Με την
0: για στείλτε τα νησιωτικά σας, αυτά που λατρεύετε, για να διεκδικήσετε συμμετοχή για Σαντορίνη. Γιατί 11 με 14 Σεπτέμβρη κάποιος θα πάει εκεί πέρα με όλο του το παρεάκι.
1: Και μιας που λέμε γιατί κάνει σωστά η Τούνη, είναι μάλιστα πολύ καλή επιχειρηματίας. Όπως εσείς που θα διεκδικήσετε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300 χιλιάδων ευρώπουλων, 100 χιλιάρικα ο καθένας. Θα κάνω εγώ τα μαθηματικά πριν από εσάς για εσάς. Ο διαγωνισμός, να ξέρετε, αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Οπότε τώρα είναι η ώρα να μάθεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr και η τελική ημερομηνία πλησιάζει. Οπότε προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή έως 6 Ιουλίου.
0: Ψήθηκα. Λίγες μέρες μείναν ακόμη. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο break για σήμερα. Επανερχόμαστε και ποιος ξέρει, ίσως να παίξουμε και νησί.
1: Ίσως.
2: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Σπόταμι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,65 το κιλό. Jacobs Espresso κάψουλες ή αλεσμένος σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders 330 ml μόνο 3,47. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
11: Βρε καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. 48 λεπτά και μετά τι 5. 5η 2 του Ιούλη, τι καλύτερο έχει να κάνει, Αλάνο μου.
12: Τίποτα άλλο. Να ακούσει ρυθμό, να στείλει μηνυματάκια στο Viber στο 6937-949-949 για να γίνουμε μια ωραία απογευματινή παρέα. Και φυσικά να δώσει μια ευκαιρία στο soundist.gr κάθε του ρυθμό 949 για να μα ακούσει και online.
11: Και εκεί λοιπόν βρίσκονται τα πάντα. Ό,τι θέλετε, ό,τι χρειάζεστε για όλου του διαγωνισμού του ρυθμού 949 και όχι μόνο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να παίξουμε, για να διεκδικήσετε λοιπόν συμμετοχή για Σαντορίνη.
12: Ορίστε, για να πάτε με την παρέα σας παιδιά εκεί πέρα, γιατί η διαγωνισμάρα μας, το νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ, πλέον σας στέλνει σε νέο νησί και συγκεκριμένα Σαντορίνη, όπως είπε η Άννα μας. Τριμεράκι λοιπόν με την παρέα σου 11 με 14 Σεπτέμβρη στο Villa Angelica, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Να ξέρετε ότι είναι πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλαρούς και απόλαυσης. Και δεν σταματάει εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοεκαστήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries συγκεκριμένα σας ταξιδεύει όσο πραγματικά σας αξίζει.
11: Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος θα πάρει μέρος συμμετοχή σήμερα.
12: Μπράβο.
13: Έλα να πάμε στο νησί.
14: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
11: Ποια κυρία είναι στη γραμμή μας?
15: Γεια σας.
12: Καλώς την.
15: Είμαι η Νίκη.
12: Γεια σου Νίκη. Με την Νίκη ευχόμαστε.
11: Είσαι εσύ η Νίκη που έστειλες πριν ότι θέλεις να πεις το μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο?
15: Εγώ είμαι αυτή.
12: Κοίτα να
11: δεις
12: τι.
11: Δεν είναι νησιώτικο, αλλά άμα είσαι καλή θα στο δώσουμε. Τη συμμετοχή εννοώ. Τίποτα
12: άλλο.
11: Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου, να ξέρεις. Λοιπόν,
12: για πάμε.
11: Πάμε.
15: Ανυπομονώ.
11: Για
12: λοιπόν, να δεις.

0: Γκοβολούνε.
1: Χάσαμε λίγο το ρυθμό, δεν πειράζει. Είσαι εδώ στο ρυθμό, βέβαια, και παίρνει συμμετοχή.
2: Μπαίνει
1: σε αυτή τη μεγάλη λίστα εδώ των ανθρώπων που βγαίνουν και τραγουδάνε νησιώτικο. Παρότι είπε παραδοσιακό, να ξέρει. Παρότι.
2: Εντάξει,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα. Καλή επιτυχία. Η κλήρωση σου έχω ξαναπεί, έτσι, 24 Ιούλη. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό εκεί. Καλή συνέχεια, γεια σου.
0: Να είστε καλά.
2: Βίστα, γεια.
1: Καταλαβαίνετε τι μπορεί να πάθει, τσαλάνια μου, αν έτσι σας έρθει και θέλετε να πάτε μόλις σας την παρέα εκδρομούλα και διακοπούλες.
2: Και όλα αυτά με ένα απλό τραγουδάκι.
1: Καταλαβες. Κατάλαβες.
2: Πάτε και θα πείτε και ένα τραγούδι.
1: Για την ώρα κάντε το λογαριασμό σωστά, όπως ξέρει κατά την άλλη ολιόφωνη.

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν και πάνω και άμμο στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Μαρκάζω.
1: Έλα.
0: Ακόμα λέει με παίρνει σε μένα ο Χρήστος. Έχεις κάποιον Χρήστο που περιμένει να τον πάρει τηλέφωνο?
1: Δεν έχω ιδέα για ποιον λέει. Για ποιον μιλάμε. Περίμενε. Είναι αυτός από την Κρήτη, μήπως που θα πάω στο γάμο και
0: θέλει
1: να πάω.
0: Όχι, καλέ. Αυτός είναι ο Μάριος.
1: Ποιος Χρήστος, τι θέλει?
0: Τι ξέρω.
1: Χριστάρα, στείλε μου και στο προσωπικό μήνυμα, αν θέλεις. Μπορεί να σε πάρω, ποτέ δεν ξέρεις. Ή μπορεί και όχι, αν έχω αναγνώριση. Αλλά στη θέση του το ρίσκαρα, ποτέ δεν ξέρεις. Μέχρι τότε, αυτός που θα πάρω σίγουρα είναι τη Spota Wheel, η οποία κλείνει 10 χρόνια λειτουργίας. Και δεν μιλάμε για απλά γενέθλια.
0: Για βες.
1: Κάνει μια εκθεσάρα στην Παλίνη, λεωφόρος πάντων 17 χιλιόμετρο. Άλλο πράγμα. Εκεί μπορείς να αγοράσεις το νέο αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου.
0: Okay. Μπαμ, σημαντικό μπαμ, αυτό. Μπαμ. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Παίρνουν εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσεις πιο εύκολα και οικονομικά αυτό που θέλεις εσύ.
0: Καμιά έκπτωση έχει?
1: 30% έως και 30% συγκεκριμένα σε premium leasing αυτοκινητάκια.
0: Εντάξει, αυτοκινητάρες.
1: Αυτοκινητάρες,
0: λοιπόν,
1: σωστό.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με το που είμαι και κάποιος από εσάς θα διεκδικήσει και ακτοπλοϊκά. Για μείνετε συντονισμένοι.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Το εισιτήριό της για τους 16 του Μουντιάλ έκλεισε η Αγγλία, η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν που πέτυχε 2 τέρματα, κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και θα βρει στον δρόμο της στο Μεξικό. Στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη, οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 2 τέρματα και παρότι έμοιαζε πως είχαν αγκαλιάσει την πρόκριση, το Βέλγιο ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πανηγύρισε την πρόκριση στο 125. Αντίπαλός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κέρδισαν με 2-0 και έτσι έκλεισαν θέση για τις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στην εγχώρια επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες στα δύο πρώτα φιλικά τους παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού εδάφους στην έναρξη της σεζόν, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμον και με 4-1 της Μπέβερν αντίστοιχα.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
1: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
2: Τα δικά σου Αλάνια, φυσικά με τις δικές σου μηνυματάρες για ακόμη μια φορά να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά. Στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, sound.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας ακούτε και online. Έρχεται λοιπόν η ώρα, όπως είπες και εσύ, sandwich, όπου η γέμιση είναι γεμάτη δώρα. Ξεκινώντας από τώρα! 2-10-68-35-722. Παίρνεις, παίζεις, κερδίζεις δώρα! Αυτό για σένα που θα πάρεις πρώτος στο 2-10-68-35-722 για να παίξεις μαζί μας που είμαι. Τρεις σίγουρα θα σου βάλουμε, μία μετευχιά σε ποιο περιβάλλον τους ακούς και έτσι μαγικά κερδίζεις δωράρα όλη δική σου.
1: Και ξεκινάμε αυτή την ώρα με αγαπημένο λατρεμένο τον ηρέμο και Sky Meaty με Δευτέρα. Για παρακαλώ, δυναμώστε.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αεροπλάνο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους. Φύγαμε. I am Καραρέντη.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιος είναι στη γραμμή.
3: Η Κωνσταντίνα. Καλησπέρα.
1: Έλα, Κωνσταντίνα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνα.
3: Παιδιά, είμαι στη Σιτία.
1: Μπράβο.
0: Πού είσαι. Στη Σιτία.
1: Στη Σιτία.
3: Σας πολύ... ακούω από τη Σιτία.
1: Εγώ άκουσα στη Φιτία για τα αντανακλαστικά μου.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάλι ένα χρόνια δοξασμένα.
0: Ναι, καλά, καταλάβαμε. Δεν μένεις εκεί, διακοπές κάνεις.
3: Διακοπές.
0: Διακοπάρι και ακούσε ρυθμό. Είσαι πολύ δυνατή. Είσαι πολύ δυνατή.
1: Έχετε τσακωθεί με όλη την παρέα ήδη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ποιος κάθεται και ακούει ρυθμό στις διακοπές του.
0: Κωνσταντίνα.
1: Κι όμως βρέθηκε αυτή η
0: μία. Να ρωτήσω, ξέρεις τα ονόματά μας.
3: Αλέξης και Άννα.
0: Αντάξει, είναι Αλανάκη, είναι Αλανάκη.
1: Το είπε με μια επιφυλακτικότητα. Έχει μάθει από τα λάθη των προηγούμενων. Για να δούμε.
0: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε.
3: Ναι.
0: Πάμε.
4: Επόμενη στάση.
1: Θα σου δώσω ένα στοιχείο. Μπράβο.
0: Δεν χρειαζόταν να δώσει κανένα στοιχείο να ξέρει. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, ξέρεις τι έχεις διεκδικήσει και έχεις κερδίσει μάλλον.
3: Ναι, τα C-Jet.
0: Μάλιστα, περισσότερο καλοκαίρι θες σίγουρα C-Jets.
3: Και άλλες διακοπές.
0: Βέβαια και άλλες, τι να σου πω.
1: Τι είναι καλύτερα από ένα νησί, δύο νησιά.
0: Δύο νησιά, τρία νησιά και ποιος ξέρει και περισσότερα. Ενδεικτικά θα σου πω ότι έχει πέντε δρομολόγια για Νάξο, πέντε για Πάρο, πέντε για Μύκονο, τρία για Σύρο. Δηλαδή πρωινές, απογευματινές, αναχωρήσεις, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 διαφορετικούς προορισμούς όλο το Αιγαίο.
3: Τέλεια, τέλεια. Νάξο.
0: Νάξο θα πας.
1: Στην Άξο, αδερφές μου.
0: Πότε θα πας στην Άξο.
3: Τώρα, Σεπτέμβριο.
0: Α, εντάξει.
1: Μια χαρούλα.
0: Ωραία ημερομηνία.
3: Έχει μια εβδομάδα ακόμα.
0: Ωραία, μια χαρά. Δεν θα έχεις και τέτοιο, πολύ κόσμο.
3: Πολύ κόσμο.
0: Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να ακούς ρυθμό, γιατί σε επιβραβεύει, το καταλαβαίνεις, έτσι.
3: Ναι. Ούτε στις διακοπές.
1: Ήδη σχεδιάσεις τις επόμενες.
0: Κατάλαβες.
3: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, γεια σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορος στην παρέα μας, όπως και η Βέρα. Γεια σας, Αλάνια μου λέει.
1: Καλώς την
0: να. Μόλις μπει καλή στο σπίτι μου για να δω πώς θα με ξεκουράσετε. Όπως και να έχει, είστε γλυκιά παρέα, λέει.
1: Κάνουμε
0: γλυκιά μου παρεούλα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Εμείς ευχαριστούμε τα γλυκό λογά σου, βρε σατανά. Τα λεφτά σου σιρτάρι, συνέχισε.
0: Λοιπόν, Αλάνια, αγαπημένα.
1: Έλα.
0: Αύριο θα βγω λέει, να τραγουδήσω το Γιάννα μου το
1: μαντήλι. Μας απειλείς εμάς.
0: Γούστο που έχετε. Θα βγεις. Ωραία. Κρατάμε την Άννα αύριο. Το κλείνουμε από τώρα. Θα βγεις για Γιάννη μου το μαντήλι σου. Στο λέω.
1: Ωραία.
0: Θα το πεις όμως όλο κανόνες να το ξέρεις.
1: Κάνε πρόβες. Δεν ξέρω. Ακύρωσε ότι έξω το έχεις να κάνεις. Απόψε, μπράβο. Θα κάνεις γαργάρες. Πώς θα κάνει η Άννα για δείξε. Αυτό. Όλο το βράδυ. Εντάξει, και αν ξυπνήσεις χωρίς λαιμό, εμένα με χέσεις.
0: Ο φίλος σου ο Μάριος που είναι στο Ρέθυμνο και σε περιμένει όταν πας για το γάμο. Λέει άδεια σε καθόλου η Αθήνα. Εγώ γιατί λέει μπορεί να μην μπορώ να κερδίσω λέει και διακοπές εγώ. Γιατί άμα μπει
1: στο Ρέθυμνο να πούμε, θες και διακοπές.
0: Είσαι ήδη.
1: Αχάριστε, αχάριστε. Τίποτα θα κερδίσεις. Εμένα θα κερδίσεις. Καλομελέτα και έρχομαι.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης. Καλό απόγευμα από το όμορφο δροσερό σουλάρι Αρκαδίας 18 Ιουλίου. Λέει το πανηγύρι. Ελάτε λέει για αρκαδαϊκή φιλοξενία για την καλύτερη γουρνοπούλα.
1: Ωραία,
0: μουστάρδα θα έχει, μουστάρδα θα έχει.
1: Εγώ να ξέρει θα είμαι άρρωστο 18 Ιουλίου. Άννα μου, σε πει με ψάξει, θα είμαι Αρκαδία. Δεν πιάνει καλό σημείο.
0: Το Κύριακο, ρε.
1: Άντε, και γιατί και να μην είναι, νομίζετε, θα είμαι. Θα είμαι φουλ. Θα
0: βρίζει οι αφορμέ σα, άρρωστο τώρα.
1: Άμα έχει και μουστάρδα, τελείωσε. Κολλάω τρίμερο, νορτική.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Σε εκείνο το τρίμερο, άμα πα και να κάνει και καμιά βουτιά, θέλω να έχει τα απαραίτητα. Γιατί αν δεν προλάβει, ξέρει που πρέπει να πα.
1: Max Tours, παιδάκι μου, έχω πάει ήδη. Τι εννοεί. Online τα βρίσκει στο maxtours.gr. Μη σκά καλοκαίρι στα Max. Ό,τι θε για παραλία, για ψυγείο πια. Η δύναμη τη συνήθεια.
0: Και το ψυγείο τη παραλία θα το βρει εκεί. Θα το βρει εκεί.
1: Εννοείται, όλα και δεν.
0: Και μιλάμε για παραλία να έρθει απόλυτη αγαπημένη Άννα Βύση να μπει μέσα και να μας πει το Αιγαίο.
1: Ταξίδεψέ μας, Άννα, ταξίδεψέ μας.
0: Έλα στο Αιγαίο μια βόλτα.
1: Πάμε.

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν και Σάββατο στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Νάτα και άλλα Αλάνια. Γεια σας Αλάνια, τι ωραία που περνάει η ώρα με εσάς, μας λέει η Γιώτα. Η Γιώτα η Φουρνάρισα.
1: Η Γιώτα Φουρνάρισα.
0: Επειδή
1: γιατί όμως... τους λέμε τα επαγγέλματά τους.
0: Γιατί το θυμάμαι έτσι.
1: Μ' αρέσει αυτό. Δεν μπορούμε όλους να τους λέμε επαγγέλματα. Γιατί θέλω να μας στέλνετε και τα επαγγέλματά σας. Πείτε ό,τι θέλετε, θα σας πιστέψουμε. Χαιστήκαμε.
0: Είναι υπέροχο που λέει η Γιώτα, παιδιά, επειδή βλέπω ότι γίνονται ρεζερβέ, λέει, οι θέσεις για τα αυριανά παιχνίδια. Στέλνω για να καβατζώσω και εγώ τη δική μου
1: θέση. Να σημειωθεί η Γιώτα Φουρνάρισα. Να δούμε τι σλότ έχει μείνει και για σένα. Για όχι τίποτα άλλο. Μόνο εσύ θα μας καταλάβεις, μας τα έχετε κάνει και λίγο τσουρέκια με τις θέσεις.
0: Και ζητάει και Νίνο, ενώ έρχεται η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου. Καλησπέρα, παιδες.
1: Που τα γυαλιά ηλίου μου σαν ένα κόσμο σκότους. Τι κάνεις, Μαρία Μαράκη?
0: Έχω πάρα πολλά νεύρα, λέει, σήμερα.
1: Γιατί
0: δεν παλεύονται οι μπιπ.
1: Ναι.
0: Του ηλίου οι φίλοι, κατάλαβες.
1: Του ηλίου οι φίλοι.
0: Για να μην μπολιθεί.
1: Καλά, ρε, εντάξει. Κάνεις εκπομπή με έναν 2 χρόνια, αυτό σε πείραξε.
0: Βάλτε. Ναι, όντως, η αλήθεια είναι.
1: Με έναν φίλο του ήλιου. Είναι ηλίου φαϊνότερο.
0: Αχ, φίλε του ήλιου, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Κολλητός.
0: Βάλτε Νίνο, λέει, Θεός αν γίνεται. Θεός.
1: Ένας Θεός ξέρει πότε θα μπει, αλλά θα μπει κάποια στιγμή. Μην αγχώνεσαι.
0: Ο Γιώργος λέει καλησπέρα.
1: Πόσο το έχω πει αυτό.
0: Με την Ισμήνη κάτι έγινε. Τι έγινε.
1: Τι έγινε με την Ισμήνη,
0: τι έγινε, Γιώργο, με την Ισμήνη.
1: Είναι το νέο Παλώμα και Λορέτζο. Έχουμε νέο ερωτικό ειδήλιο στο ερωτοδικείο που αποκαλούμε εκπομπή. Τι συνέβη, Γιώργο, με την Ισμήνη? Τι μας κρύβεις? Είδες, του δίνω και χρόνο να απαντήσει. Σε λίγο θα μας περνάνε για τρελούς. Μιλάμε κυριολεκτικά σε ένα Viber. Είναι απίστευτο το
0: δράμα. Η Γιώτα φωνάζει. Όχι, Νίνο, Νότι. Παιδιά, από όλα τα νύ έχουμε. Και Νίνο έχουμε και Νότι έχουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και Νίκο Οικονομόπουλο έχουμε. Λοιπόν,
1: και νέες κυρίως... σπουδές έχουμε.
0: Άνα, γεια σου. Το νύ, το σωστό, το τίμιο, ρε παιδί.
1: Αυτό ξεκινάει από Δέλτα. Γιατί
0: ναι,
1: μια σχολή επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψει περισσότερες από 10 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσει από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, mm-hmm. αλλά και σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με τα αγορά εργασία. Σχολές, καλά, θα ήθελα. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκει www.delta360.gr. Και τηλεφωνάκι 210-32-20-360.
0: Ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί εννοείτε, τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
1: Εννοείται.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Αρχίζει!
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
19: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
18: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
20: για την τέλεια.

0: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδελή στο ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. 46 λεπτά και μετά τις 6. Καλώς ήρθα τα Αλάνια μου. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στα όπα όπα σας έχουμε. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδελή, τα δικά σας Αλάνια καθημερινά στο καλύτερο σταθμό της πόλης.
3: Με τα δικά σας μηνύματα φυσικά. Τα καλύτερα μηνύματα στο καλύτερο Viber, ο καλύτερο. 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sound.gr κάτω του ρυθμού 949 και μας απολαμβάνετε και online, βράδερφε.
2: Λοιπόν, παιδιά, νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με Νίκο Απέργη. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Έρχεται τη Δευτέρα 13 του Ιούλη στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει το Δόρης Μαραντίνη, stand-up show το Μαζάμπρας. Χορηγή της βραδιάς, Λαβή and Rose by Δήμητρα Κασαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Και αν θέλεις διπλές προσκλήσεις, μπαίνεις στο sounds.gr, αυτός ο ρυθμός 949, διεκδικείς, συμπληρώνεις και ξέρεις. Ξέρεις μετά τι γίνεται, ξέρεις, δεν ξέρεις.
3: Ότι ξέρεις, ξέρεις.
2: Τι άλλο ξέρεις, ξέρεις.
3: Ότι έρχονται πολλές επιτυχίες.
2: Άραγε, ποιος ξέρεις τώρα.
3: Ρία Ελληνίδου, αυτή που ξέρει καλύτερα από όλους.
2: Κάτι τι να σας εξηγούμε εμείς, κάτι ξέρει.

0: Αυτό λοιπόν ήταν ο Νίκο Μακρόπουλο και επίθεση. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Εδώ το είχαμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Ξέρετε τι άλλο απολαμβάνουμε?
0: Τι?
1: Τα γενέθλια τη Ποταουίλ. 10 χρόνια λειτουργία, 10 χρόνια αξιοπιστία και καινοτομία. 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγορά αλλά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα. Πάρα πολύ απλό, παιδιά. Θα οδηγείτε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Πώ? Θα μπείτε στο spotawheel.gr ή θα επισκεφτείτε την έκθεση τη Ποταουίλ στην Παλίνη, Λεωφόρο Πάτων 17 χιλιόμετρο για να μισθώσετε το premium αυτοκίνητό σας με έως και 30% έκπτωση. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Γιώργο που
1: καλησπέρα,
0: λέει
1: Γιώργο.
0: Με την Ισμήνη λέει κάτι έγινε, δεν πάω σχολείο και θα βρει άλλο αγόρι, είπε.
1: Α, μας ακούει και νεανικό κοινό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί δεν πάω σχολείο και εσύ, ρε φίλε?
0: Γιατί τι έγινε και μήπως δεν πάει τώρα στο summer camp?
1: Γλώσσα μαθηματικά.
0: Μήπως είναι αυτό το summer camp που δεν πάει?
1: Στα έχει φορέσει σίγουρα.
0: Άμα
1: είναι summer camp, καληνύχτα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Κάποιος πρέπει να το πει. Καλύτερα να το μάθει από μένα παρά από την Ισμήνη. Γιώργο, μην το ψάχνεις, ρε. Πήγαινε σε άλλο summer camp.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
12: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα, στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
13: Αρχίζει!
14: Τελεινότητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και η νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
20: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
20: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
21: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
25: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
24: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
25: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
26: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
27: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
27: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
29: Όπα της, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
30: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
29: Χαμός, έλα, όταν αέρα σου θα αλλάξω.
31: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
32: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
33: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
34: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
35: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
36: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
27: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
37: Ρυθμός 949.
0: Τρίτη και τελευταία ώρα, Λάνια μου, καλώς ήρθατε. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Λέξη Μαρκάου, Ζάνα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ είμαστε. Οχοχοχοχοχοχο. 5η 2 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα, Λάνια μου, και έξω που μπορεί να έχετε γενεθλία.
1: Στείλτε τις ευχές σας να τις μεταβάσουμε εκεί που θέλετε, στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε sounds.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Δεν χρονοτριβούμε. Φύγαμε για επιτυχίες και ξεκινάει αυτή η ώρα με αγαπημένο Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσει εδώ.

0: Αγαπημένη Αναβίση, απόλυτη και εξαίρεση στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Δεν κάνουμε εξαιρέσεις εμείς. Εδώ έχουμε όλα τα λάνια, τα μαζεύουμε.
1: Καλώς τους.
0: Ο Μάριος πάλι, από το Ρέθυμνο.
1: Τι έπαθε ο Μάριος από το Ρέθυμνο.
0: Αφήστε, λέει, παντρεύεται, λέει, ο σεφ σε 15 μέρες και είναι μες στην τρέλα. Έχεις κάποιο tips? Tip.
1: Να μην παντρευτεί.
0: Έλα, Αλέξη, ντροπή σου!
1: Αυτό είναι το τιμό.
0: Είναι δυνατόν να λες στους ανθρώπους να μην παντρευτούν, ναι.
1: Γιατί θα πεθάνει ο έρωτας. Άμα αγαπιούνται, θα μείνουν και έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα κοινωνικές επιταγές, θα γλιτώσει και 50 χιλιάρικα. Δηλαδή, μας προάλλες
0: που λέγαμε... Αλλά μπορεί να τα βγάλει όμως από το γάμο. Δεν ξέρεις πόσα φακελάκια έχει να μαζέψει.
1: Έχει μου έναν που είχε νεφάρι από γάμο. Μόνο ο πρίγκιπας της Ιορδανίας.
0: Έχω εγώ δύο τρεις να σου πω που έχουν
1: νεφάρι. Να παντρευτεί χθες το παιδί και πολύ το έχει καθυστερήσει. Όπως είναι και εγώ παραμυφάκι.
0: Είσαι πολύ μεγάλος για παραμυφάκι.
1: Και εγώ παρακαμπράκι.
0: Επίσης.
1: Και εγώ κουμπάρος.
0: Ανοίγεσαι.
1: Και εγώ κουμπάρα.

0: Έχει ο καιρός γυρίσματα, Δέσποινα. Δέσποινα Βανδύ ξέρει τι λέει. Και εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένα ζευγάρι. Ναι. Για να αραβωνιαστεί, σκαρφάλωσε στο Empire State Building. Για να αραβωνιαστεί. Καταλαβες.
1: Άντε μετά, με τόσο που έχουν ανεβάσει τον πύχη.
0: Άλλοι ανεβαίνουνε. Βέβαια, πολύ ωραία γκουμούτσα βλέπω εδώ.
1: Και εμείς δεν πάμε ούτε μέχρι τον Όλυμπο. Τι είναι αυτό το πράγμα,
0: γιατί. Μέχρι τον Όλυμπο, αγάπη μου, μένω στους πρόποδες και δεν έχω ανέβει τόσα χρόνια.
1: Καλά έκανες.
0: Κατάγομαι από εκεί, για να πω την αλήθεια. Είναι σαν αυτό που λέμε. Έμενα πίσω από την Ακρόπολη, στο μουσείο εννοώ.
1: Και δεν είδες ποτέ.
0: Όχι, και δεν πήγα ποτέ μέσα. Έφυγα από την Ακρόπολη και τότε μετά είπα άντε να πάω μια
1: βόλτα. Όταν έχασες την εκτίμηση εσύ, έλειπε μια καριάτιδα. Εγώ έμενα δίπλα στο Wembley στο Λονδίνο, δεν πάτησα ποτέ. Μόνο απ' έξω περνούσα.
0: Έλαψα.
1: Ποτέ. Μόνο απ' έξω και εκεί πέρα γιατί ήταν οι πλανόδι που πουλούσαν πιτόγυρα, ο Πιταγόρας. Τέλος πάντων.
0: Απλά περνούσε το Wembley για να φας το Πιταγόρα.
1: Μπράβο. Για να καταλάβεις, πόσο βλαμμένος ήμουνα. Ένα χρόνο έμενα ακριβώς απέναντι. Έβλεπα σου λέω το στέγαστρο.
0: Εκεί και τώρα ζεις ανάμεσά μας.
1: Και τώρα ζω στο Παλαιοφάλιρο. Ακόμη χειρότερα.
0: Τσίπα δεν έχεις πάνω σου.
1: Αν είχα θα είμαι Αγγλία. Δες το έτσι. Να και κάτι καλό του Brexit. Τα μεγάλα μυαλά πάνε έξω. Τα μικρά γυρνάνε. Και είναι τόσο απλοί οι κανόνες, παιδιά.
0: Τι μεγάλο, τι μικρό, ό,τι θέλεις εδώ θα το βρεις.
1: Όμως μια μεγάλη ανακούφιση προσφέρουν τα Max Stores, παιδιά. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να σκάσει ο Τζίτζικας, εσύ όμως δεν θα σκάσεις ποτέ.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα σκάσεις όπως είσαι στα Max Stores για να δεις εκεί πέρα ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ό,τι γουστάρεις.
0: Γίναμε.
1: Μη σκάσεις καλοκαίρι στα Max. Και τώρα online στο maxstores.gr.
0: Τι άλλο να ζητήσεις, ρε παιδί μου.
1: Πολλές επιτυχίες, πάμε πολλές.
0: Έλα, Γιώργο στην παρέα μας. Γιώργο Κακοσέο τώρα, ούτε χθείρ ούτε φίλοι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και τα λάνια σου κάθε απόγευμα.
1: Βεβαίως.

0: Αυτά τα χίλια λοιπόν και Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949 που ακούσουμε μόνο επιτυχίες και θα έρθει και νέα νύχτα εκτός ρυθμού με τον Νίκο Απέργη, έτσι το είπα τώρα. Μιας και τον ακούσαμε, ρε παιδί μου, μην ξεχνιέστε την Δευτέρα 13 του μήνα. Έλα, στο πέταξα.
1: Εγώ έχω όμως να σας πω και άλλο ένα ευεντάκι που θα σας ενδιαφέρει.
0: Τι.
1: Η έκθεση της Πόταγουλ, παιδιά, στην Παλίνη, λεωφόρο πάντων 17ο χιλιόμετρο για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, ενώ παίζει και έκπτωση έως και 30% σε premium και leasing και φυσικά όλο αυτό γίνεται για τον εορτασμό των 10 χρόνων Spota Wheel. 10 χρόνια λειτουργίας που δεν είναι απλά γενέθλια, είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας, καινοτομίας αλλά και μίσθωση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
0: Ξέρει, ρε παιδί μου, να γιορτάζει τα 10 χρόνια της.
1: Δε όντως. Περάστε εκεί πέρα για να δεν βρείτε το νέο σας αμάξι, παιδιά, γρήγορα, πριν εξαντληθεί. Αυτό. Εμένα με κέρδισε.
0: Και εμένα.
1: Και τώρα με συγχωρείς. Έχω να πάω στην έκθεση.
0: Στην έκθεση θα πας. Έχω σε ένα break, εντάξει.
1: Άντε, προλαβαίνω.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
5: να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
14: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
20: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
21: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
23: Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, 5η 2 του Ιούλη. Στα καλύτερα χέρια σας έχουμε στα ΟΠΑΠΑ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά τα δικά σου, Αλάνια. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, 40 λεπτά και μετά τις 7. Πο.
24: Περιμένουμε μια βροχή από μηνύματα στο...
23: Μετεωρολόγος έχεις γίνει, μιλάς για βροχές, καταλαβαίνεις.
24: Εντάξει, γιατί ο Αρνιακός τι έχει που δεν έχω εγώ. 6-9-37-9-49-9-49. Πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, γιατί στα μίντια δουλεύουμε. Πιστεύεις ότι τους χρειάζεσαι γνώσεις? Σοβαρέψου. Οι υπόλοιποι, salmis.gr, κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαύσετε και online.
23: Λοιπόν, βρείτε στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube και ρυθμό Tube το νέο ρυθμό Classic. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων του ρυθμού 949. Παρουσιάζει την πορεία κορυφών εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκείνες τις συνεντεύξεις με σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τραγούδια που αγαπάμε. Πρώτη συνέντευξη, πρώτος καλεσμένος του ρυθμό Classic είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι και σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, χαμούλης και κυρίως επιτυχίες, παιδιά, έτσι. Γιατί η κυρία Νατάσα Θαδωρίδου είναι στον δρόμο. Τώρα όμως έχει καταφτάσει ο κύριος Θοδωρής Πέρης.
24: Όλε!
23: Δυναμώστε γιατί έσκασε.

0: φορτηγό λοιπόν για να τα Θοδωρίδου στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Ένα φορτηγό τραγούδια.
1: Καλύτερο κλείσιμο δεν μπορούσαμε να ευχηθούμε.
0: Ισχύει.
1: Μπορείτε όμως εσείς να τα κάνετε ακόμη καλύτερο. Θα σας δώσω άλλη πνοή, παιδιά, γιατί άμα ενδιαφέρεστε να μάθω από τους καλύτερους, τότε μια επίσκεψη στις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια είναι υπεραρκετή για να καλύψεις παραπάνω από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr ή τηλεφωνάκι στο 210-32-2360.
0: Και τα Δέλτα λες εσύ.
1: Ναι, τι άλλο, δεν ξέρω εγώ. Ευκαιρία να μάθετε κι εσείς.
0: Εμείς λοιπόν αναχωρούμε. Να δώσουμε σκυτάρι στον κοριτσόρο στο Γενίτσα.
1: Έλα, Ντάντζελο.
0: Με τα σπρώμαυρά τη σήμερα και το κόκκινο φυσικό.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Λευκό εσωτερικό, δεν παρέχει κάνει την τσαχπινιά στο λαιμό.
1: Ναι. Και
0: γαλλικό. Κόκκινο κραγιόν και κόκκινο κραγιόν το κορίτσι.
1: Κόκκινο του πάθου σαν αυτό που πλημμυρίζει τον ένα και μοναδικό Νίκο Χαλκούση στι 11 από τη
0: διαδρομή. Τι θα κάνεις σήμερα Πέμπτη?
1: Θα πάω να δω Μουντιάλ. Και θα φάω σαν να μην υπάρχει άλλο.
0: Ποιος βλέπει Μουντιάλ?
1: Εγώ, γιατί το αγόρι σου δεν βλέπει?
0: Όχι, του αρέσει το μπάσκετ. Βέβαια άφησε τις φράλες την τηλεόραση ανοιχτή να παίζει στο ποδόσφαιρο.
1: Για να τον πάρει ο ύπνος πιο γλυκά. Λογικό. Ειδικά ο Πανέκος βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι το καλύτερο υπνοτικό. Λοιπόν, παιδιά, πολλά φιλιά. Ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο 5 ώρα.
0: Να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα.
1: Μπράβο, όπως τις αρμόζει.
0: Φιλιά πολλά.
1: Hasta la vista.
2: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
3: Μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
2: Χάλασε γραμμή.
5: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα. Βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιό.

0: ερωτικό και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό της για τους 16 του Μουντιάλ έκλεισε η Αγγλία, η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν που πέτυχε 2 τέρματα, κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και θα βρει στον δρόμο της στο Μεξικό. Στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη, οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 2 τέρματα και παρότι έμοιαζε πως είχαν αγκαλιάσει την πρόκριση, το Βέλγιο ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πανηγύρισε την πρόκριση στο 120. Αντίπαλός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κέρδισαν με 2-0 και έτσι έκλεισαν θέση για τις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στην εγχώρια επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες στα δύο πρώτα φιλικά τους παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού εδάφους στην έναρξη της σεζόν, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμον και με 4-1 της Μπέβερν αντίστοιχα.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
7: Να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Σέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι χαμός είναι αυτός στους δρόμους, το είδα με τα μάτια μου, βέβαια χαμός και σήμερα. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και γιατί λέω χαμός και σήμερα, γιατί σήμερα 5η 2 Ιουλίου σας έχω τα καλύτερα και για διαγωνισμούς θα παίξουμε και φυσικά θα ακούσουμε ωραία νέα και τραγουδάρες θα τραγουδήσουμε μαζί. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση, θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Ηλίας Καμπακάκης και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Μαζωνάκης, Άνδιος Σταγόνες Βροχής, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και 6 έχουν γίνει μέχρι στιγμής που έγραψαν πραγματικά ιστορία και πάνω που ανυπομονούσαμε για το 7ο ήρθε. Το 7ο κάτι παίζει Powered by the E θα είναι στη Νέα Σμύρνη αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, 4 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Εκεί λοιπόν 2 ώρα ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που μπορεί να μην ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και φυσικά μπορείτε να πάρετε μια εικόνα του τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E στα social media του ρυθμού 949. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί η Δέσποινα Βανδύ. Να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ακολασμένα.
1: Από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και θέλω να σας πω κάτι, γιατί εντάξει, στην χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Οπότε, σε περίπτωση που κι εσείς θέλετε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο κλάδο, θέλω να γνωρίζετε ότι ο επιστημονικός, ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρους και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Και για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο lemondcollege.gr ή να καλέσετε στο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε μένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
11: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
0: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
24: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και αν αξίζει να δεις κάτι με το που θα καθίσεις στον καναπέ σου, στο σπίτι σου έτσι και θα ράξεις, είναι το Ρυθμός Classics. Είναι η νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που το βρίσκεις στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμός Tube και παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία. Αυτή γνωρίζουμε. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα, θυμάται ανθρώπους που τον σημάδεψαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Θέλησε 30-40 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 4 Ιουλίου, το Σάββατο που μας έρχεται, θα είναι πραγματικά υπέροχο και το λέω με σιγουριά γιατί εκείνη την ημέρα θα γίνει το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day που είναι στη Νέα Σμύρνη. Θα είναι στη Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη και θα ζήσουμε 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Και γι' αυτό είστε και εσείς σίγουροι, ειδικά μετά από την επιτυχία από τα προηγούμενα Κάτι Παίζει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, θα τραγουδήσουμε και μαζί. Ερχώ πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Είσαι όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω.
1: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Καλοκαιράκι. Κάθε

0: Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Αγκίστρι, το απόλυτο κόσμημα του Αργοσαρονικού σε περιμένει για βουτιές που δεν θα ξεχάσεις. Ένα νησί που ξέρει να σε χαλαρώνει και ταυτόχρονα να σε μαγεύει. Κατά γάλανα νερά, μικρή παράδυση και εικόνες που σε κάνουν να μην θες να φύγεις ποτέ. Η Σκάλα και το Μεγαλοχώρι σε υποδέχονται με τις όμορφες αμμουδιές τους, αλλά η συνέχεια είναι ακόμα καλύτερη. Βάλε στο πλάνο σου την εξωτική απόνυσο για Caribbean vibes κυριολεκτικά. Παίξε με τα κύματα στη Μάριζα και ανακάλυψε τη μαγεία της μικρής και μεγάλης Δραγονέρας. Και για τους πιο εξερευνητές, περπάτα μέσα από το Πευκόδασος προς τη Χαλικιάδα και όταν φτάσεις, ετοιμάσου. Τα γαλαζοπράσινα νερά της θα σου κόψουν την ανάσα. Το Αγκίστρι όμως δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και εκείνες οι μικρές, ήσυχες στιγμές. Τα γραφικά ξοκλήσια, τα μονοπάτια, οι εικόνες που σε κάνουν να νιώθεις αλλιώς. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας, κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
2: Που πας ρε καραμούζα,
14: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
17: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Νέα κυκλοφορία.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5η 2 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Και έβλεπα νωρίτερα ότι το ChatGPT λέει ενσωματώνεται πια στο Viber, θα είναι διαθέσιμο και εδώ στην Ελλάδα, γι' αυτό και σας το λέω. Και σκεφτόμουν ότι κοίτα να δεις, που δεν θα μπορούμε στο τέλος ούτε ένα μήνυμα να στέλνουμε χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Α, κοιτάξτε, εγώ τα δικά σας τα μηνύματα που μου στέλνετε εδώ στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, ό,τι και να γίνει, θέλω να είναι μηνύματα μέσα από την καρδιά σας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Γιάννης Πλούταρχος, Μαρίνα Σπανού και τώρα Ριέλ Νίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Τραγουδάρα Έλενα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. 16 λεπτά μόλις μετά τις 9. Και γίνεται καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι? Δεν γίνεται. Αν συμφωνείτε και εσείς με αυτή τη φράση, τότε σημειώστε 3η 21 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα θα γίνει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, εκεί όπου αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζοϊδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου, ενώ παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Πανοκιάμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός
1: 949. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Καβύση Αιγαίο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα πω αμέσως τη μαγική φράση. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει Σαντορινάρα, στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και για την παρέα σου 11 με 14 Σεπτεμβρίου. Πού θα μείνεις? Στα καλύτερα. Βίλα Αντζέλικα, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Το μόνο που μένει είναι να στείλεις το αγαπημένο σου νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Έτσι θα βγεις στον αέρα και θα τραγουδήσουμε αυτό το τραγούδι. Θα βοηθήσω και εγώ, γι' αυτό λέω θα τραγουδήσουμε. Και έτσι θα μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει μαζί με τους κολλητούς σου στη Σαντορίνη. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Σε πολύ πολύ λίγο θα τραγουδήσουμε, θα πούμε και περισσότερα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφαγιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφαγιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφαγιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια Εδώ.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Φίλες και φίλοι.
19: Μα είμαστε δύο.
18: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
20: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
22: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
23: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
24: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και χωρίς άλλη καθυστέρηση, γεια!
25: Έλα να πάμε στο νησί!
26: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί!
0: Κάτσε να βάλω και στη σωστή μουσική υπόκρουση πια, για να πω και ένα καλησπέρα στην Άννα! Γεια σου, Άννα!
27: Καλησπέρα!
0: Τι κάνεις?
27: Είμαι καλά, εσύ?
0: Πολύ καλά! Σε έχω βάλει λίγο σε νησιώτικο μου τώρα, έτσι λίγο με το τραγούδι!
27: Τέλεια, ναι, να πάρω λίγο θάρρος.
0: Έτσι, έτσι! Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα, με ποιους θα πας μαζί?
27: Θα πάω με τις φίλες μου.
0: Α, τέλεια, μια χαρά! Μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτό. Γιατί έτσι να πηγαίνουμε οι φίλες μαζί, να ξεφαντώνουμε, να χαλαρώνουμε λίγο, γιατί και η νέα σεζόν έρχεται. Σωστά?
27: Σωστά, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι επειδή ακούω λίγο το άγχος, πάμε λίγο να το βγάλουμε μαζί. Ποιο τραγούδι θα μου τραγουδήσεις?
27: Το «Άμα χαράζεις το Αιγαίο».
0: Για πάμε.
27: Άμα χαράζεις το Αιγαίο, είναι όμορφα σου λέω, Είναι όμορφα σου λέω, άμα χαράζεις το
0: Αιγαίο.
26: Είναι όμορφα σου λέω.
0: Συγχαρητήρια.
27: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν δύσκολο.
27: Όχι, όχι, εντάξει. Εντάξει, ήταν πολύ καλό.
0: Ξέρεις, πολλοί αγχώνονται όταν είναι να βγουν να τραγουδήσουν, αλλά στο τέλος θέλουν μετά ξανά. Είναι ωραία εμπειρία.
27: Όχι, ήταν πολύ ωραία, δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Καλή επιτυχία σου εύχομαι.
27: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Γι' αυτό σας λέω να μην αγχώνεστε, να μην μασάτε. Είμαι κι εγώ εδώ για να βοηθάω. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: Γιώργο Σαμπάνη προ το παρόν στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα που έρχεται την 3η 21 Ιουλίου. Μιλάω για το Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα γίνει χαμός. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρόταση για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό.

0: Το τραγούδι Αντώνης Ρέμος στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με το Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό της για τους 16 του Μουντιάλ έκλεισε η Αγγλία, η οποία παρότι βρέθηκε να χάνει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κέιν που πέτυχε 2 τέρματα, κατάφερε τη μεγάλη ανατροπή και θα βρει τον δρόμο της στο Μεξικό. Στην αναμέτρηση του Βελγίου με τη Σενεγάλη, οι Αφρικανοί προηγήθηκαν με 2 τέρματα και παρότι έμοιαζε πως είχαν αγκαλιάσει την πρόκριση, το Βέλγιο ισοφάρισε, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και εκεί πανηγύρισε την πρόκριση στο 125. Αντίπαλός τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που ξεπέρασαν το εμπόδιο της Βοσνίας, κέρδισαν με 2-0 και έτσι έκλεισαν θέση για τις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στην εγχώρια επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ πανηγύρισαν νίκες στα δύο πρώτα φιλικά τους παιχνίδια που έδωσαν επί Ολλανδικού εδάφους στην έναρξη της σεζόν, επικρατώντας με 4-0 της Χέλμον και με 4-1 της Μπέβερ.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Ελιά ή σπάλα βόηου μόνο 11,90 το κιλό. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή μόνο 8,40 το κιλό. Γαλαξίας.
13: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
14: Πού
10: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
19: Κόκκιπε,
18: κομπάνιο, team colleague,
20: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχο...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήλθατε και όσοι ήρθατε τώρα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 5η σήμερα 2 Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 28 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα έλεγαν ότι μπορεί να χαλάσει ο καιρός. Εγώ βγήκα έξω πάντως εδώ στο Μαρούσι, βγήκα έξω από το στούντιο για να δω. Δεν είδα κάτι να χαλάει, καλώς παραμένει. Βέβαια, αν δείτε και εσείς οτιδήποτε, πάντα μου το στέλνετε στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μιας και θα έχετε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας, κρατήστε το, γιατί σας έχω δύο μεγάλες εκπλήξεις. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Απόν, Δήμος Αναστασιάδης και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, θα ήθελα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα σας έχω προτασάρα. Ειδικά αν σου αρέσουν οι έξυπνες κομεντί που ξεκινούν χαλαρά και μετά σε κάνουν να ρωτιέσαι εγώ τι θα έκανα στη θέση τους, τότε θα πάθεις σοκ.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Πρόσκληση, αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας και βλέπουμε ένα ζευγάρι που καλεί τους γείτονές του για δείπνο, αλλά η βραδιά αρχίζει και παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν πέφτει στο τραπέζι μια, ας πούμε, μια τολμηρή πρόταση. Από εκεί λοιπόν αρχίζουν οι αμήχανες στιγμές, οι αποκαλύψεις, οι ξεκαρδιστικές συγκρούσεις. Πραγματικά η ταινία παίζει ανάμεσα στην κωμωδία και στο δράμα των σχέσεων. Μου αρέσει πολύ η ισορροπία που έχει. Εγώ θα σας την πρότεινα να τη δείτε, γιατί βάζει και στο μικροσκόπιο τις σύγχρονες σχέσεις με πολύ πολύ χιούμορ, χωρίς όμως να κουνάει το δάχτυλο αυτό δηλαδή που δεν μας αρέσει τις ταινίες. Και εννοείται, αν θα πάτε να τη δείτε, φυσικά θα τη δείτε στα Village Cinemas, γιατί εκεί μόνο έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνες και όλες τις νέες ταινίες. Και όχι μόνο, θέλω να ξέρετε ότι αν έτσι πηγαίνετε στα Village Cinemas, να ρίξετε μία ματιά στο Village Pass, γιατί θα ξεκλειδώσετε εκπτωσάρες, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβραβεύσεις των Village Cinemas. Ξαναλέω, το Village Pass. Βέβαια, εγώ να μην σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε όποια ταινία θέλετε, θα σας δώσω. Στείλτε μου λοιπόν τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για να πάτε να δείτε την πρόταση που σας έκανα σήμερα, είτε όποια άλλη ταινία θέλετε. Τώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, ή ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι την 3η 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κορυντοπούλου. Φυσικά μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και σε πολύ πολύ λίγο σας έχω κι άλλη έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη, φρέσκια, ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την 3η, 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ!
13: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ!
13: Θα έρθει από μένα.
14: Αμέ!
13: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Αρχίζει!
15: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Άντε, προχώρα!
19: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
20: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
0: Βράδυ 5ης 2 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα πάω απευθείας στα υπέροχα νέα. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Για προπόληση εισιτηρίων, απλά τα πράγματα, best ticketservices.gr ή μείνε εδώ στο ρυθμό 949 γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Θα τις διεκδικήσεις. Θέλει προσοχή. Ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Όσο παίζει το τραγούδι, πολύ σημαντικό, όσο παίζει το τραγούδι, πάρε αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722. Βγες στον αέρα, ολοκλήρωσε σωστά το στίχο που θα σου πω από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και έτσι, αν δώσεις τη σωστή συνέχεια, παίρνεις απευθείας μία διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τα αυτιά σου ανοιχτά, ε!

0: Νίκος Οικονομόπουλος, καθημερινά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Βέβαια, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας θυμίσω ότι νωρίτερα σας είπα ότι μόλις ακούσετε Νίκο Οικονομόπουλο, πρέπει να με πάρετε απευθείας τηλέφωνο στο 210-6835-722, γιατί μόνο έτσι θα διεκδικήσετε μία πρόσκληση διπλή για να πάτε στη μεγάλη συναυλία που θα γίνει 3η 7 Ιουλίου. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν ταχύτατη. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα!
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Πολύ καλά, το όνομά σου?
1: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα μου! Αγαπάμε Νίκο Οικονομόπουλο?
1: Λατρεύουμε.
0: Α, έτσι, αυτή την απάντηση ήθελα. Λοιπόν, θέλω τώρα την προσοχή σου, γιατί πρέπει να μου απαντήσεις πολύ πολύ σωστά, αλλιώς θα πρέπει να περάσω άλλη γραμμή. Δεν θέλω να σε αγχώσω, αλλά
1: όχι,
0: θέλω
1: όχι.
0: Να είσαι έτσι πανέτοιμη. Πάμε?
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Καθημερινά όλο και κάτι σε θυμίζει. Άλλος κανείς δεν μου γεμίζει.
1: Του εαυτού μου τα κένα.
0: Ναι. Ξέρεις και παρακάτω. Πες.
1: Ναι, ναι. Καθημερινά λέω ποτέ να μην γυρίσεις. Αν δεν μπορείς να ξεχωρίζεις τα ακριβά από τα φθηνά.
0: Δεν χρειάζεται να το συζητάμε καν. Παιδί μου, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είπες, το λατρεύεις και η αλήθεια είναι ότι το απέδειξες.
1: Ευχαριστώ.
0: Έχεις πάρει έτσι μια διπλή πρόσκληση για να πας να περάσεις φανταστικά. Καλή
1: Ευχαριστώ
0: συνέχεια!
1: Πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια. Πάρα πολύ χαίρομαι όταν είστε γρήγοροι, όταν έχετε αυτή την ωραία την διάθεση, αυτή την ωραία την ενέργεια. Να είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949, γιατί όλο ωραίες εκπλήξεις έχουμε. Ρυθμός 949 είναι αυτός, μόνο επιτυχίες. Τώρα, Νίκος Γαλκούσης, Non-Stop Mix. Έτσι, για να απογειωθεί κι άλλο η διάθεσή μας και μαζί θα τα

0: ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λένια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Nikos Alkousis. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
3: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα το δέρμα σου κάνει αυτό το...
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου.
17: Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
19: από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
19: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
20: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
20: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
21: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
22: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο. The Greek Hit. Συνεντεύξεις. Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα. Τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
23: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
21: Ρυθμός 949.
24: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτή την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Ρυθμός 949.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
2: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
3: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο θρηλυκό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας. Αυτήν την Κυριακή στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
5: Όλη η Αθήνα ακούει.
6: Πες επασυγγνώμη.
7: Ψυχές, παρουσίες.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
5: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο θρυλικό Silverstone. Και η μάχη μεταφέρεται στην πιο ιστορική πίστα του κόσμου. Grand Prix Βρετανίας, αυτήν την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, live και αποκλειστικά στον Antenna και στο Antenna Plus.
2: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου αλθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μία οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
7: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
8: Ο ρυθμός τα σπάει.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
11: Δεν αλλάζει.
12: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
13: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
14: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω και θα πω.
4: Καταψύξτε.

0: ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμούς Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ό,τι φέρει η ζωή θα το δεχτώ, και τα ωραία και τα δύσκολα. Αρκεί να με έχει όρθιο. Να μπορώ να τα αντιμετωπίζω όρθιος. Να έχω την υγεία μου. Καλλιτεχνικά έχω ζήσει πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Πράγματα που ούτε στην πιο τρελή μου φαντασία μπορούσα να τα ονειρευτώ. Είμαι γεμάτος. Αλλά είμαι και διψασμένος ακόμη να ζήσω και άλλα τόσα και θα ήθελα πάρα πολύ με την εμπειρία που έχω πλέον να συνεχίσω να κάνω πράγματα και όσο μου επιτρέπει η ζωή, ο Θεός, η υγεία και η φωνή μου να μπορώ να ταξιδεύω και να συνεχίζω να ταξιδεύω με τα τραγούδια μου και εμένα τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο που με ακούει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
4: Έτσι ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
0: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε...

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα.
3: Τα βανόταπλα.
4: Περίμενε.
2: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μην το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός